Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την

ακούσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε φτύπη

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102.2. Η μουσική σου.

0: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 100.

νιώσεις ως το τέρμα τους παλμούς και το προαίσθημα πως τέτοια σχέση

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Ατμόσφαιρα 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
1: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
2: Ναι.
3: Έλα ρε παιδί μου.
4: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
0: Γρηγόρης Αρναούτο.
3: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα πραγιάζα.
5: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
0: Γιώργος Διανός.
6: Πούπο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
7: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
0: Νάνση Αδωρού.
8: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
0: Παναγή Τζορτζάτο.
9: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
10: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
0: Στα τεξ, ο Νίκος Καλού.
11: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
0: Ένα, τρία, δύο, ένα.

0: Είσαι έτοιμος για το Μονακό? Για ένα μοναδικό καζίνο experience? Το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημα, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν, για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μοντε Κάρλο θα γίνει με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είσαι μέλος της Στοίχημα. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stichman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Ναι, καλημέρα σας. Με τον κύριο Θεμιστοκλή Χατζηλία. Μπορώ να μιλήσω? Νίκος Σωτηριάδης, το όνομά μου, δικηγόρος.
1: Χαίστηκε πάνω του.
2: Τι έγινε, παιδιά, γιατί μας το κλείσε έτσι, κάτι είπε.
0: Κοιμάται άνθρωπος, ρε φίλε, άκουσε δικηγόρο και...
3: Το δικηγόρο νομίζω δεν προλαβαίνω να τα ακούσει καν.
4: Του σκώσω. Παρακαλώ. Καλημέρα.
0: Σωτηριάδης λέγομαι, μα θυμίσου.
4: Στη σφαίρα, ναι. Ποιος είστε, ποια είστε?
3: Εσύ πλάκα μας κάνεις, περιμένω να πήρε ο άνθρωπος τηλέφωνο.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Α, μήπως είναι κάποια παιδική της
4: φίλη. Ας τα φάκελα, δεν είναι τώρα ακόμα, συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν είναι ακόμα η ώρα.
3: Με πιάσατε από τον μπάνιο, με πιάσατε.
4: Εγώ
0: πες...
4: Και εγώ χαίρομαι που μιλάω μαζί σας.
3: Απλά... Και τα μαλλιά της.
4: Εγώ τώρα, νόμιζα ότι θα έπαιρνε ο κύριος που μας το έκλεισε.
3: Δεν πειράζει,
4: φιλάκια πολλά, φιλάκια. Γεια σας.
2: Ρε παιδιά, τι ξαναπάρουμε θα μας βρήσει, λες. Εγώ τώρα έχω λίγο μανούρα.
3: Εσείς γόστου μας είπε να πάρουμε. Ας μην μπαίνεις τώρα, ένα σε άλλο.
4: Παρακαλώ.
3: Ρε Νάντσι.
4: Μπρος. Δεν μου μιλάνε. Μου το κλείσανε.
3: Το δικηγορικό γραφείο, πες.
4: Παιδιά, αυτός θα ήταν.
3: Αυτός θα ήταν.
4: Τον ξαναπάρω.
2: Ξαναπάρε μία.
3: Ναι, μας καλέσατε, πες και να σας κάλεσα και...
0: Από το γραφείο του κύριου Σωτηριάδη, πες.
2: Έλα, βγάλα αέρα, βγάλα αέρα.
3: Βγάζω αέρα.
2: Έλα στο μικρόφωνο.
4: Πώς το λένε.
2: Μας το κλείσε.
3: Πω, δεν θέλει άνθρωπος το παιδί μου.
2: Τώρα.
0: Πάμε από το σπίτι, σηκωθείτε.
5: Έλα να πάμε στο νησί.
6: Η μάνα σου,
5: εγώ και εσύ.
7: Πρωινό Σφαιρά 102.2.

0: αγαπητοί μου συνεργάτες, θέλω να σας πω ότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο, οπότε θα προλάβω να σας το πω, θα προσπαθήσω να σας το πω όσο πιο γρήγορα γίνεται.
1: Ναι, πάτε, γιατί μου το λένε, να λες διλήμματα, θα έχω χρόνο που τριβείς.
0: Μιλάς εσύ τώρα, που πριν μας περιέγραψε ένα τέταρτο την ιστορία.
1: Πριν ήταν λίγο δύσκολο να
0: το Ήταν δύσκολο το δικό σου, το δικό μου είναι εύκολο, ε.
1: Τι είναι το δικό σου, πες μου, το ακούω.
0: Λοιπόν, η Δόμνα μας έστειλε το μήνυμά της, το email της. Η Δόμνα είναι παντρεμένη 10 χρόνια με τον Σπύρο. Η Δόμνα και ο Σπύρος, λοιπόν. Μη σας τα πολυλόγω, παιδιά. Έχουν ένα παιδάκι, το αποκτήσανε πριν περίπου 1,5-2 χρόνια. Πριν 2,5 χρόνια είχε πάει επαγγελματικό, 2,5 με 3 χρόνια, είχε πάει ένα επαγγελματικό ταξίδι στη Βουδαπέστη ο Σπύρος. Αφού γύρισε λοιπόν ο Σπύρος από την Βουδαπέστη, μεταξύ σοβαρού και αστείου τον ρώτησε, ρε παιδί μου, η σύζυγός του, η Δόμνα, και του
1: Πάτε,
0: λέει.
1: Τέλειωνε, ρε,
0: και του λέει, με απάτησες. Έκανες κάτι εκεί που ήσουν στη Βουδαπέστη. Πες μου, θέλω να το ξέρω. Βρε, αγάπη μου, τι είναι αυτά που λες, αυτά από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Μη σας τα πολυλογώ. Τρία χρόνια μετά την έπιασε φέτος του Αγίου Βαλεντίνου και της είπε, θέλω να σου πω κάτι, να το βγάλω από μέσα μου. Δεν μπορώ, αισθάνομαι
1: συλληφία. Έχω φάει δύο πίτσες και τις μπύρες. Πού να τα αφήσω.
0: Θέλω να σου πω κάτι, να το βγάλω από μέσα μου. Δεν θέλω να έχουμε μυστικά, σ' αγαπάω, είμαι τρελά ερωτευμένος μαζί σου. Ένα βράδυ στη Βουδαπέστη είχαμε βγει με τα παιδιά, ήπια, μέθησα και σε απάτησα. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη, θέλω να το βγάλω από μέσα μου.
2: Τι παπάρας είναι αυτός.
3: Ποιος, μωρέ.
2: Ο Σπύρος.
0: Κάτσε,
3: γιατί,
0: Ρενάτσι,
3: δύο λεπτάκια.
0: Λέει, παιδιά, έχασα τη γη κατά από τα πόδια μου, δεν το περίμενα και δεν ξέρω τι να κάνω. Γιατί, λέει, διχάζομαι μέσα στις σκέψεις μου. Ότι στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
2: Αυτός, βρε, η Δόμνα πώς αντέδρασε.
0: Αυτό, για τη Δόμνα λέω. Η Δόμνα στεναχωρήθηκε πάρα πολύ. Ότι δεν ξέρω. Απ' τη μία σκέφτομαι, μας λέει εδώ στο email η Δόμνα, ότι απ' τη μία σκέφτομαι ότι, okay, είναι τρία χρόνια πριν. Εκτιμώ την ειλικρίνειά του ότι τον έτρωγε και θέλησε να μου το πει.
1: Τρία χρόνια
0: απ' την
1: μετά.
0: Άλλη όμως, ρε φίλε, με κεράτωσε.
1: Τρία χρόνια μετά.
0: Τρία χρόνια μετά.
1: Καμιά ειλικρίνεια. Συγγνώμη, Νίκο. Καμιά ειλικρίνεια δεν εκτιμάται. Καμία σε αυτό το θέμα πάνω. Καμία. Τέλος η κατάσταση. Τελειώσαμε.
0: Τι έγινε,
1: ρε. Τελειώσαμε, ρε. Σου λέω, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει επιστροφή.
0: Ωραία. Μπορούμε να προτείνουμε τώρα στη γυναίκα την.
1: Βεβαίως. Γρήγορα να τα μαζέψει όπως είναι, όσο πιο γρήγορα χωρίσουν.
0: Για ένα πάτημα τρία χρόνια πριν, ρε.
1: Ρε, τελειώσαμε, σου λέω. Τώρα τελείωσε. Δεν γυρίζει πίσω το ποτάμι.
0: Αλλά να εκτιμηθεί λίγο η ειλικρίνειά του.
1: Δεν εκτιμάται σε αυτή την περίπτωση η ειλικρίνειά.
0: Δεν εκτιμάται τίποτα.
1: Ρε, τελειώσαμε 100%. Άκου τον Άρχοντα, ρε, τη λέει εδώ. Μάθε πάλι τον Άρχοντα. Αυτή η ειλικρίνεια. Δεν εκτιμάται ποτέ.
0: Ναι, έλα, γιατί βήχεις κιόλας.
1: Συμφωνείς, Νίκο? Δεν εκτιμάται.
2: Δεν εκτιμάται. Ρωτάς τώρα εμένα που είμαι σκορπίνα και που δεν το ξεχνούσα ποτέ. Ποτέ.
0: Ναι, αλλά έγινε τρία χρόνια πριν.
1: Άντε πάλι.
2: Ναι, αλλά σε ρώτησα και μου είπες ότι δεν έχεις κάνει κάτι. Οπότε
0: φοβήθηκε, λέει, μη...
2: Τώρα που έχουμε κάνει παιδί.
0: Της είπε ότι φοβόμουν να μην σε χάσω.
2: Ας το βούλωνε για πάντα.
3: Καλά,
2: τώρα δεν φοβάται ότι θα τη χάσει.
0: Μα τον έτρωγε.
2: Φοβότανε τότε και δεν φοβάται τώρα. Δηλαδή τώρα τι, επειδή κάναν παιδί, θα μείνει μαζί του για το παιδί.
0: Όχι, δεν είπε αυτό.
1: Εγώ σαν το Ξώτης, αφού θα ρίξουμε καθένας τώρα εδώ τα όπλα του.
0: Ναι.
1: Σαν το Ξώτης. Έτσι ήθελα να το πω αυτό.
0: Ωραία, σου πω. Ναι, ωραία. Τι συγχωρείτε τώρα τρία χρόνια μετά που το παραδέχτηκε.
2: Άκου, θα σου πω κάτι. Δεν ξέρω τι θα έκανα.
0: Κάντο εικόνα. Όχι, εγώ θα σε ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και κάθε σχέση είναι ξεχωριστή. Δεν θέλω να είμαι απόλυτη. Δεν ξέρεις ποτέ τι συμβαίνει σε ένα ζευγάρι και τι γίνεται.
0: Ωραία. Ωραία. Στο κάνω βιωματικό,
2: όμως,
0: λοιπόν.
2: Θεωρώ όμως ότι εγώ, ακόμα και αν έλεγα, OK, πάμε παρακάτω. Θα με έτρωγε και κάποια στιγμή θα του το έκανα, θα του έκανα το ίδιο.
1: Θα με ακούσει. Καλά, εσύ τώρα τι εκδικητικό είναι αυτό. Γιατί δεν το κάνεις
0: τώρα.
2: Γιατί θα σου πω.
0: Σκορπίνα.
2: Θα του έκανα το ίδιο και θα τον χώριζα κιόλας. Γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα μπορούσα να έχω παράλληλη σχέση.
1: Οπότε. Χώρισε τον εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν το κάνεις το ίδιο.
2: Είμαι σίγουρη ότι θα το πάλευα, επειδή το ξέρω, το έχω ζήσει. Αυτό, ρε παιδί μου, το να σου πει ο άλλος ότι σε κεράτωσε. Νομίζω ότι μπορεί στην αρχή να το πάλευα, να υπερνικούσε η αγάπη μου, αλλά κάποια στιγμή θα ξενέρωνα. Σίγουρα θα έκανα κάτι άλλο και θα του έλεγα αντί για.
1: Και όπως λέει ο φίλος μου ο Θάνος.
0: Τι λέει ο Θάνος?
1: Αυτά μετά από 3 ή 30 χρόνια το ίδιο πράγμα.
0: Το ίδιο πράγμα είναι. Το πιστεύεις, Γρηγόρη?
1: Μόνο στο πνευματικό τα λες αυτά.
0: Μόνο στο πνευματικό.
1: Μόνο αυτό συγχωρεί.
0: Ναι, σωστά.
1: Τι άλλο λέει, γιατί πονάει ο Θάνος.
0: Περιμένω, περιμένω, Θάνο μου,
1: έχει κάποιο αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν θα αντέξει η γυναίκα.
0: Δεν θα αντέξει. Μα είναι τρία χρόνια πριν, ρε παιδιά. Αυτό δηλαδή, λίγο
1: άντε πάλι τρία χρόνια. Μα τρία χρόνια πριν μαζί δηλαδή, δεν ήταν.
3: Ο άντρα θα αντέχει. Τι, γιατί μόνο γυναίκα.
1: Όχι, δεν θα αντέχει ούτε άντρα. Δηλαδή, εγώ είναι κότη έξα. Θα μου το έλεγε αυτό.
3: Εγώ, πω...
1: εγώ σου λέω ότι έρχεται η Όλογα και σου λέει. Σταμάτα λίγο, ρε παιδό. Που έχετε και παιδί. Έρχεται λοιπόν η Όλογα και σου λέει τρία χρόνια πριν στο μαγαζί. Λίγο πριν το κλείσω. Εμφανίστηκε μια τυπάρα. Λίγο πριν κλείσει το μαγαζί το βράδυ. Μπήκε μέσα.
0: Το βράδυ. Αυτό κλείνει τελείω ο Νίκο.
1: Ήπιαμε κάτι ποτά, κάτι έτσι.
3: Έκλεγε από τον Νίκο και από την Ισ.
1: Δεν θα με αφήσει λίγο, ρε φίλε.
3: Σου απαντά από τώρα για να μην τρέχει.
1: Το λέω από τώρα, ρε φίλε.
3: Σου λέω το κλείζω όλο.
1: Ρε Νίκο μου γλυκέ.
0: Ρε Λουκιά τώρα, την άλλη μέρα το πρωί.
1: Είσαι σοβαρό, δεν είσαι έτσι εσύ.
3: Εγώ δεν είμαι σοβαρό, εγώ θα του ακίσω όλου.
0: Παλάκα ζήμα.
1: Τι θα τσακίσω.
3: Και ράντα έγινα.
1: Στα μ' ακούσει, ρε φίλε. Και έρχεται και σου λέει Νίκο μου θα σου πει την αλήθεια πριν τρία χρόνια πριν κλείσω το μαγαζί. Ήρθε κάποιο με κάτι ποτά, κάτι έτσι κατά λίγο. Του βάλα κάτι ελίτσε, λίγο σαλαμάκι, λίγο τυράκι, του βάλα λίγο.
0: Δεν έχει μπακάλικο.
1: Του βάλα λίγο από εδώ, πιέζει λίγο από εδώ, πιέζει λίγο από εκεί. Κάποια στιγμή βάζουμε και ένα ωραίο τραγούδι, μένουμε μόνοι, γίνεται τι γίνεται στον παραπάνω.
3: Εγώ που είμαι,
1: σπίτι, κοιμάσαι.
0: Με τη Σοφία έτσι. Κάνετε με μισείτε.
1: Και.
0: Και άλλη βγάζει τα μάτια τη.
1: Ναι, αλλά το έκανα πριν τρία χρόνια. Και σου λέει θέλω να με συγχωρέσει, γιατί ήθελα να σου το πω, το κρατάω μέσα. Μην τα κάνει.
3: Εντάξει, μια χαρά είσαι, συγχωρεμένη. Προχώρα.
0: Όντω.
3: Είσαι τρελό, ε.
0: Α, πούλο.
3: Εννοείται κανονικά. Και με κλωτσιά.
1: Λε βλακίε, ποτέ. Είναι σήμερα.
3: Άντε ρε.
1: Έλα ρε, σταμάτα, μην ακούω τέτοια πράγματα. Όχι τέτοια.
3: Μεταφορικά το.
1: Μεταφορικά το. Λε γι' αυτό το ξέρω ότι είσαι πολύ γλυκό. Αποκλείεται τα. Είμαστε κατά τη βία. Λοιπόν, άντε ρε, μην το μίλε βλακίε και στον προκαλεί να πει βλακίε. Άντε όταν έχει τα ανοιχτά τα μικρόφωνα, πώ έχετε τη.
0: Έλα με πλάκα. Δεν
1: πλάκα κάνει καθόλου. Δεν κάνουμε πλάκα με αυτά με τη βία. Αφήστε τη βία. Να πάει στο καλό. Μακριά.
0: Στο σεξ.
1: Άλλος ο σεξ, αν το θέλει ο άλλος. Αν θέλει ο άλλος.
2: Σιγά μωρέ.
0: Σιγά μωρέ.
1: Άρα, κατακλείδη, τι συμπέρασμα βγάζουμε. Τι συμπέρασμα
2: Boxer.
1: Βγάζουμε. Τι συμπέρασμα βγάζουμε.
0: Συμπέρασμα ότι παιδιά.
1: Ότι μερικά έχει... πράγματα πρέπει να τα πάρετε στον τάφο μαζί σα.
2: Μα αφού δεν το είπε όταν έπρεπε να το πει, τι ήθελε τώρα
0: και εσύ συμφωνεί σε αυτό. Μα σα λέει μέτρο για μέσα μου τα σωτικά μου.
2: Να τον
0: ψυχή.
2: Φάει τον βρωμιάρι που πήγε και την κεράτωσε.
3: Να σου πω κάτι.
1: Μα τον έφαγε.
2: Καλά να πάθει.
0: Νάντσι!
2: Ρε εσύ να σου πω κάτι, δεν είναι ωραίο. Άκουνα.
3: Μα λέμε από τη μία να είμαστε ειλικρινείς, να είμαστε ειλικρινείς, να είμαστε ειλικρινείς και τελικά η ειλικρινία αν δεν επιβραβεύεται.
2: Αν η σχέση σου έχει οριοθετηθεί με τέτοιο τρόπο και είναι ανοιχτή και δεν υπάρχει πρόβλημα στο να πηγαίνει ο ένας με άλλους και οι άλλοι με άλλους, είναι οκ. Okay. Όταν έχεις μια μονογαμική σχέση και προχωράς και κάνεις και ένα παιδί, δεν υπάρχει λόγος αν έχεις κάνει μια βλακία να πας και να την πεις.
0: Θεωρείς ότι πραγματικά είναι πολλά ζευγάρια που έχουν ανοιχτή σχέση.
3: Αν αυτή η βλακία...
2: Ναι, θεωρώ ότι πια έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Όντως.
2: Ναι.
3: Αν αυτή...
1: Όντως, το λέγανε και οι μανάδες μας, έτσι.
0: Τι λέγανε.
1: Το λέγανε και οι παλιές γυναίκες.
0: Τι.
1: Τι γίνεται με να κάνει ό,τι θέλει, μόνο να μην το μάθω.
0: Και να γυρίσει σπίτι το βράδυ, λέει.
1: Ναι, όχι, σπίτι, ναι και όχι. Έτσι, έτσι γυρνάει. Λέγανε αυτές, κάνει ό,τι θέλει αφού σπίτι γυρνάει το βράδυ. Αλλά να μην το μάθω. Δεν το δεχόντουσαν να το μαθαίνανε. Ήταν εγωιστικό το θέμα. Καταλαβες. Αλλά ας κάνει ό,τι θέλει.
2: Γιατί είναι εγωιστικό. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με την αγάπη. Αν
1: γιατί
2: το
1: εγωιστικό,
2: εγωιστικά.
1: Δεν λες να κάνει ό,τι θέλει για να μην το μάθω.
0: Λέει να μην κάνει.
1: Να μην κάνει.
2: Όχι. Παλιά υπήρχε παιδιά και μια άλλη λογική στα ζευγάρια και οι γυναίκες ήταν στο σπίτι και οι άντρες ήταν εξαρτώμενες από τους άντρες. Ήταν τελείως διαφορετική κατάσταση. Τώρα δεν είναι έτσι οι γυναίκες. Και γι' αυτό και χωρίζουν και πιο εύκολα τα ζευγάρια, διότι και η γυναίκα δεν ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές. Και ο άντρας πια δεν τις ανέχεται και πολύ καλά κάνει. Για μένα πάντως δεν έπρεπε να το πει τώρα. Τώρα που έχουν κάνει ένα μωράκι 2 χρονών, του ήρθε και αυτό να ανοίξει το στόμα του να πει αυτή τη βλακεία, αφού δεν θέλει να χωρίσει.
0: Άρα κουτός.
2: Αφού δεν θέλει να χωρίσει, δεν τελώς κουτός.
0: Κουτός. Εκεί καταλήγουμε. Άρα χώρισε τον Ετοβλάκα.
3: Για άλλη μια φορά καταλήγουμε όμως ότι η ειλικρίνεια δεν πάει περίπατο.
2: Άκου, η ειλικρίνεια δεν ήρθε τη στιγμή πριν κάνουν το παιδί, γιατί αυτό το ταξίδι το έκανε πριν κάνουν το παιδί.
0: Ναι, ισχύει.
3: Ναι,
2: αν ήθελε να ήταν ειλικρινής, να ήταν ειλικρινής όταν έπρεπε να είναι.
3: Έκανε
2: λάθος. Αφού κάνανε ένα παιδί, δεν υπήρχε λόγος να τη στεναχωρήσει την κοπέλα.
3: Έκανε λάθος και το μετάνιωσε. Και τώρα το λέει.
2: Τέλος πάντων, εντάξει. Όχι, νομίζω ότι μερικές φορές η ειλικρίνεια είναι και βλακεία.
0: Άρα αυτό που σας λέω εγώ. Χώρισε τον Ετοβλάκα.
1: Ένα ρε μέσα.
3: Τώρα εδώ πρόκειται.
1: Δεν θα μιλάς έτσι.
3: Έχει δίκιο τώρα. Πρόκειται περί βλάκα. Πρόκειται περί βλάκα.
0: Είναι βλάκας.
3: Είναι βλάκα. Να καταλήξουμε και τον βλάκα.
1: Α, έτσι δηλαδή. Ο άνθρωπος πει την αλήθεια και τον βρίζεται από πάνω.
0: Ο Γλυκούλης, ναι.
1: Α, ο Γλυκούλης.
2: Ότι θα πούμε Γλυκούλη αυτό. Και όχι την κοπέλα που έχει υποστεί όλη αυτή την κατάσταση. Εγώ τρελαίνομαι.
1: Η κοπέλα που είναι μέσα στα χώρια τώρα και έχει το παιδάκι της.
2: Αυτό είναι ο Γλυκούλης και όχι αυτή.
0: Εντάξει τώρα και αυτό χαζουλογλυκούλης είναι.
3: Α κάτσει τότε μαζί του.
0: Μωρέ να τσιείπιε.
2: Βρε, εγώ δεν σου λέω γιατί μπορεί να το έκανε. Μπορεί να το έκανε για 1000 λόγους και μπορεί πάντα όταν φτάνει ένα ζευγάρι σε αυτή την κατάσταση και οι δύο φταίνε, δεν φταίει μόνο ένας. Ναι. Κάτι δεν πάει καλά στη σχέση. Το θέμα είναι γιατί να το πει τώρα, γιατί να επιλέξει να το πει.
0: Δεν είναι απαραίτητο να φταίνει και δύο. Σου λέει ήπια την είδα, μου άρεσε μπαμπαμπούπα.
2: Εγώ πιστεύω πάντα φταίνει και δύο.
0: Ωραία, τους χωρίζουμε ή όχι αυτούς για να τελειώνουμε?
1: Δεν ξέρω, είναι μεγάλες κουβέντες αυτές. Εγώ δεν θέλω να έχω τέτοιο κρίμα στο λαιμό μου.
4: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ.
5: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Σήμερα μαζί μας είναι η Green με τα αγαπημένα μας αναψυκτικά που είναι ένα και ένα. Έχει φτάσει Ιούλιος, οι ζέστες έχουν αρχίσει να σφίγγουν και ξέρω πως θέλετε κάτι παγωμένο να δροσιστείτε. Έτσι στα μέσα σας βρε αδερφέ. Σας ενημερώνουμε λοιπόν πως μπορείτε να απολαύσετε μια Green λεμονάδα που έχει φυσική ξυνήλα. Γιατί έχει 7% φυσικό χυμό, λεμόνι και βιταμίνη C και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις. Green πορτοκαλάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: εύκολο, εύκολο δεν είναι, πολύ δύσκολο το σημερινό δίλημα και γρήγορο. Καλημέρα αγαπημένο μου παρεάκι.
1: Καλημέρα.
0: Είσαστε το μοναδικό πράγμα που με κάνει πλέον να σκάει λίγο. Το λέω εύκολο δεν είναι, πολύ δύσκολο το σημερινό δίλημα και γρήγορο. Καλημέρα αγαπημένο μου παρεάκι.
1: Καλημέρα.
0: Είσαστε το μοναδικό πράγμα που με κάνει πλέον να σκάει.

0: τρέχει και πέφτει κάτω και μετά σηκώνεται και αυτός είναι λίγο πιο πίσω και μετά ξανατρέχει και πάει να ανοίξει την πόρτα.
1: Ήμουν παντρεμένη, ήμουν παντρεμένη με τον Παλιογελίο, γράφει εδώ.
0: Δεν ξεκινάει καλά.
1: Δεν θα πω καν το όνομά του.
2: Επιθετική πολύ.
1: Έχουμε ένα παιδί. Είμαστε παντρεμένοι περίπου 6-7 χρόνια τώρα.
0: Οπα,
1: και γύρισα προχθές στο σπίτι από τη δουλειά γιατί ήθελα να αλλάξω ένα ρούχο. Γιατί είχα ένα meeting και το είχα ξεχάσει. Και ήθελα να βάλω κάτι πιο καλό. Και ανοίγω, λέει, την πόρτα της κρεβατοκάμαρας και βλέπω τον σύζυγό μου, τον Παλιογελίο. Δεν λέει καν το όνομά του για ευνόητους λόγους.
0: Να το λέει σύζυγο αυτό,
1: να έχει, κάνει έρωτα με την αδελφή μου. Αυτό είναι το δίλημα. Η μία είναι η αδελφή μου. Πονάω, δεν ξέρω τι να κάνω. Ο άλλος είναι ο άντρας μου που έχουμε ένα παιδί. Το παιδί, λέει, είναι και σε ηλικία που μπορεί να καταλάβει, λέει, 5 πράγματα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω. Είναι η αδελφή μου. Είναι ο άντρας μου. Σίγουρα τον Παλιογελίο θα τον διώξω. Αλλά τι να κάνω.
3: Περίμενε να τον δικαιολογήσω.
0: Αίμα νερό δεν
3: γίνεται. Περίμενε να τον δικαιολογήσω. Περίμενε να τον δικαιολογήσω. Μήπως ψαφρώνει για δικαιολογία. Μήπως είναι δίδυμος και τον πέρδεψε.
0: Μήπως γύρισε η άλλη 5 λεπτά νωρίτερα.
3: Δεν είναι δίδυμος.
1: Τι να κάνω. Λέει, σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Είμαι σε απόγνωση.
3: Τι απόγνωση.
0: Τι, άστο τώρα.
1: Καταρχάς θέλω να μου πείτε κάτι τώρα. Μία ερώτηση θέλω να κάνω, γιατί το διάβαζα χθες το βράδυ το email και
3: πραγματικά το σκέφτηκα.
1: Άκου τώρα να σου πω.
3: Τι να μαγκωθώ.
1: Χειρότερος είναι ο άντρας της ή η αδελφή
3: της.
1: Η αδελφή της, λες.
3: Τι είναι, ποιος άντρας σου μέχρι τώρα. Ο άντρας σου, εντάξει.
1: Νάντσι, εσύ το πιστεύεις και εσύ το ίδιο.
0: Πολύ δύσκολο.
4: Κοίταξε, θα σου πω κάτι.
0: Παναγία, μα στεναχώρησε τώρα.
1: Παιδιά, σα στεναχώρησα. Όλα φίλος, μέσα από τη ζωή.
3: Βέβαια, ο Γκάρος έστειλε κάτι πάρα πολύ ωραίο.
1: Πες, Γρηγόρη.
3: Τουλάχιστον έμεινε στην οικογένεια.
0: Ακριβώς. Δεν θα συζητηθεί παρά έξω. Είναι κάτι το οποίο είναι
3: άνθρωπο.
4: Εμένα προσωπικά θα με πείραζε πιο πολύ η αδερφή παρά η σχέση.
3: Και εμένα ο αδερφός θα με πείραζε. Τι να μην πειράξει τώρα.
1: Θα ξαναμίλαγε στην αδερφή σου, Νάντσι.
4: Είναι κάτι που δεν μπορώ να το φανταστώ ποτέ και νομίζω ότι δεν θέλω, και δεν θέλω καν να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
2: Καλά, φαντάζεσαι το τώρα, μια ιστορία.
0: Τώρα πέσουνε.
4: Για την ειρήνη.
0: Θα στεναχωρηθεί.
1: Εσύ, Γρηγόρη, αν έβλεπε το Σάκη Καβάλα στη γυναίκα σου.
3: Στη γυναίκα του. Του λέγα, Σάκη, τι κάνει.
0: Τι κάνει εκεί με τη γυναίκα σου, δεν τρέπεσαι. Αλλιώς την είχε πει την ιστορία. Έχω μπερδευτεί, εγώ με ποιο θα τσακωθώ τώρα.
3: Για πες με
1: τι
3: τη γυναίκα.
1: Τι να κάνει τώρα. Ναι,
3: με τη γυναίκα μου. Αν έβλεπα το Σάκη με την Άνση.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Καταρχάς το θέμα δεν μπορώ να το φανταστώ.
1: Και εγώ το ίδιο.
3: Ναι. Κάτσε να το νιώσω όμως, αν βλέπεις τον αδερφό σου.
0: Πρέπει να μπει
1: μεγάλη απογοήτευση. Μεγάλη απογοήτευση. Είναι μεγάλη τώρα.
4: Με έχει πιάσει το μάτι.
1: Τραβάει ζόρι.
3: Για τον αδερφό μου μεγάλη απογοήτευση. Όχι για τη γυναίκα μου.
1: Καλά και για τη γυναίκα μου.
3: Όχι.
1: Κάτσε, άμα είστε τόσα χρόνια.
3: Άσε ρε Παναγί τώρα. Όχι, για τον αδερφό μου.
0: Τόσο σκληρό που δεν μπορώ να το λάρω.
3: Η γυναίκα μου θα μπορούσε και εγώ να την απαντήσω. Λέω. Γιατί δηλαδή τόσο δύσκολο είναι πια. Μην κοιτάς τώρα που. Εγώ σου έχω πει.
1: Κάτσε ρε Γρηγόρη μου, υπάρχει απάτη και απάτη.
3: Περίμενε, δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν την απαντήσει με τον αδελφό τη, με την αδελφή
3: τη. Θέλω να πω ότι η απάτη από μία από τη σχέση σου, από τη, ακόμα και αν είσαι παντρεμένος, δεν μπορεί να γίνει. Έτσι, ανά πάση στιγμή, μην το παίζουμε τώρα.
0: Εμείς πάντα προσπαθούμε να μπούμε στο ρόλο και του άλλου.
3: Βεβαίως.
1: Και του θήτη και του θύμα.
0: Αλλά να δούμε μια διαφορετική οπτική ματιά. Αυτή είναι η τέχνη μας.
3: Η απάτη του αδελφού σου είναι. Εγώ γι' αυτό στεναχωριέμαι όταν βλέπω αδέρφια. Που για μια περιουσία, για ένα σπίτι, για ένα χωράφι που θα το πάρουν μαζί τους. Έλα ρε, έλα μωρέ Νίκο, τώρα αδέρφια τώρα, ο ένας να κλέβει τον άλλο.
0: Αδελφός τον αδελφό μωρέ.
2: Ναι μωρέ, σιγά με, είναι για 18 χρόνια μαζί και μετά.
3: Αλλά αυτά τα αδέρφια που κάνανε κακό στα άλλα τα αδέρφια για τα κληρονομικά θα μπορούσαν να τα πάνε και με τη γυναίκα τους.
1: Συμφωνείς? Σωστό, σωστό, σωστό.
3: Αν είναι να μπορείς να κλέψεις τον αδελφό σου, γιατί μην πας και με τη γυναίκα του.
1: Σωστά.
3: Οι αδερφές.
0: Η απάτη δεν γνωρίζει.
3: Είναι το ίδιο πράγμα.
0: Διαφορετικού στυλ είναι.
3: Τώρα, τι να πούμε, πώς είπαμε την κοπέλα, πώς τη λένε?
1: Ροζάνα.
3: Η Ροζάνα. Ροζάνα μου, τι να σου πω, βρεγότησε μου τώρα, τι συμβουλή να σου δώσουμε εμείς τώρα, συμβουλή τώρα, τι να σου δώσουμε.
1: Λέει, τι θα κάνω, να μην ξαναμιλήσω στην αδελφή μου. Εντάξει, λέει, αυτόν θα τον χωρίσω. Θα κάνω την καρδιά μου πέτρα λίκαιρο, γιατί ήμουν πολύ ερωτευμένη και έχουμε και ένα παιδί μαζί. Και είναι ένας άνθρωπος, λέει, που πάντα πρέπει να τον βλέπω μπροστά μου, γιατί έχουμε ένα παιδί.
4: Ναι, θα τον βλέπω.
0: Κοίταξε, επειδή έχω υπάρξει στην θέση αυτού του τύπου. Αποθέωστε με!
4: Με τις βλακίες σου εσύ.
3: Τι είπε ο Γιώργος?
2: Επειδή έχω υπάρξει, λέει, στη θέση αυτού του τύπου, αποθέωστε με.
4: Άντε με τα χαζά σου.
1: Έψαχε κάτι γυμνοριστικό να πω.
4: Τα κατάφερες.
2: Έλα ρε, έχεις υπάρξει.
1: Σιγά, εγώ και κάνουμε, δεν κάνουμε.
4: Ναι ρε Παναγή, μας έχει πιέσει στο μάχη μας. Τι θέμα.
1: Όλα είναι μέσα στη ζωή.
2: Εμένα Παναγή δεν με έχει πιάσει κανένα στο μάχη.
1: Ούτε εμένα, Νίκο.
0: Ζωή τη λέγανε την αδερφή της.
1: Μακριά από τον κόλο μου και ζήτησε τον αδερφό μου.
3: Τι με νοιάζει καλύτερα,
1: μου. Συγγνώμη.
3: Παναγή, εσύ τι θα έκανες?
0: Παναγιώτη.
3: Εσένα δεν σε ακούσαμε.

0: Άστα, χέστα.
1: Άσπρισες λίγο, ε.
2: Έβλεπε στην Ελένη πώς να πάει με τον Δημήτρη. Αλλάζουν, έτσι, με τον αδερφό σου.
1: Δεν μιλάς ούτε με τον Δημήτρη.
2: Όχι με τον Δημήτρη, γιατί ο Δημήτρη.
3: Να
2: βάλουμε τον μικρό. Τον είναι πιο όμορφο ο Γιώργος.
4: Γιώργος είναι πιο τσαχπίνης.
0: Μπορεί να την κάνει. Ο μεγάλος έχει χάσει 40 κιλά, ε.
3: Ναι, αλλά ο Γιώργος είναι ελεύθερος.
4: Ο Γιώργος είναι πιο μπίχτης.
1: Γιατί εγώ δεν είμαι παντρεμένος, εμένα γιατί με βγάλατε.
3: Ναι, αλλά με τον ελεύθερο θα πάει. Με τον παντρεμένο θα πάει.
1: Τα πήγαινε σπίτια θα χαλάσουν.
2: Θα πήγαινε με τη γυναίκα του Δημήτρη.
0: Με τίποτα, φίλε. Με τίποτα.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι η γυναίκα του αδερφού μου, ρε φίλε.
4: Γιατί προσβάλλεις έτσι.
0: Αλλά είναι η γυναίκα του αδερφού μου.
1: Πες ότι ήταν.
2: Πες ότι ήταν η Μόνικα Μπελούτς.
0: Άμα ήταν η Μόνικα Μπελούτς, θα πήγαινα.
3: Να πάρω κι εγώ λίγο.
0: Θα λες, αδερφέ.
2: Αδερφέ. Εσύ τι θα έκανες τη θέση.
5: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
6: Πρωινό Σφαίρα 102-2. Καλοκαιράκι.

0: ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη. Διψάς. Αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Εσύ το ήπιες.
1: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Μπες στο energyoutloud.gr. Η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από την ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορείς να ζήσεις από την πρώτη σειρά.
2: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό σφαίρα 102,6.

0: Έλα, έλα, έλα, Βαλάντη, έλα, έλα, γοριμό.
1: Καλημέρα, Βαλάντη.
2: Έλα, καλημέρα, τι κάνατε, καλά.
0: Συγχαρητήρια, τι ωραία ιδέα ήταν αυτή που
3: είπατε. Ευχαριστώ πολύ, μου κατέβηκε εμένα η ιδέα.
4: Και δεν μας λέει και τίποτα,
3: Εντάξει, ήθελα πρώτα να το επικοινωνήσουν τα media. Έτσι για να...
1: Ήταν τρίκ διαφημιστικό.
0: Εσύ τον οδηγό θα το κατεβάζεις κάτω και θα παίρνεις τα μάξι μαζί με τον οδηγό.
3: Μαζί, μαζί θα είμαι και εγώ μέσα, γιατί εγώ προσωπικά κατάλαβες για την ασφάλεια και τα λοιπά. Θα μπαίνει ο οδηγός δικός μας. Ναι, αυτό είναι το απλό πακέτο που είπες με τα 15 ευρώ. Μην παρεξηγηθεί ο κόσμος άμα του ζητήσω 320 και τα λοιπά.
0: Όπα, 120 είναι τίποτα.
1: Και πιο... Να μην πληρώσουμε
3: είναι πιο ολοκληρωμένα πακέτα πλέον. Ναι.
0: Τι πακέτο?
3: Δηλαδή πας εσύ, πας στα μπουζούκια ρε παιδί μου, σαν να λαμβάνω εγώ δηλαδή από το σπίτι να σε πάω. Θα σε υποδεχτώ και στα μπουζούκια, δηλαδή θα πηγαίνει 5 βήματα μπροστά ο δικός μας, κατάλαβες. Θα παίρνει και το παλτό, ας πούμε, στην καρδαρόμπα. Μπορεί να σου βαράει παλαμάκια σε μπέικο. Μην τα βγαίνοντας έξω, σε περιμένει με κουλούρι και κασέρι. Να σε ταΐσει λίγο να ξενερώσεις. Και μετά να κάνει και τον οδηγό. Κατάλαβε, αυτό είναι το πακέτο μπουζούκια.
0: Πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει?
3: Είναι το πακέτο γαρίφαλο, είναι 32, 320 ευρώ.
0: 320. Και το πολύ ακριβό.
3: Αλλά
0: το...
3: έχει πλήρη.
0: Δηλαδή τα 500 ευρώ.
3: Κατάλαβε.
0: Τα 500 ευρώ,
3: τα 500 ευρώ είναι το επιτάφιο.
0: Δηλαδή.
3: Είναι ειδικό αυτό. Είναι για νύχτα. Μπορεί να πα και μπουζούκια και κλαμπ, ό,τι θε.
4: Ναι.
3: Επειδή τώρα ξέρει. Ναι, μεν εγώ έχω τα κυνηγόσκυλα, τα παιδιά να πούμε, τα που έχει λατούν, να δούνε που έχει μπλόκα κτλ. Για να ξέρουμε να αποφύγουμε κτλ. Αλλά έχουμε και το άλλο το πακέτο, επειδή έχουν βγει και κάτι κάμερες, κάτι τέτοια.
1: Ναι.
3: Έτσι, μεταφιέζουμε στην κατάλληλη στιγμή εκεί που είναι η κάμερα, μεταφιέζουμε το αμάξι. Κατάλαβες, δηλαδή βγαίνουν από μέσα να πούμε, κάνουν το αμάξι επιτάφιο, έχουν και τα λουλούδια, τα μπουζούκια. Βγαίνουν και τέσσερα γυφτάκια μπροστά, μίξα πτέρυγα και μπερδεύει το άλλο. Κατάλαβες, την κάμερα λέει πέρασε επιτάφιο, κάτι τέτοιο. Καμουφλάζ, τέτοιο πράγμα.
0: Ωραία,
3: και έχουν και το Αλαντίν που είναι στα 200 ευρώ η φτηνό.
1: Τι είναι αυτό?
3: Γιατί είναι. Πάτη με βγαίνει ένα από το πόρπαγκά και απλώνει ένα χαλί πάνω στο τέτοιο και ανεβαίνει πάνω. Δικό μα διμένο τώρα καρναβάλι, Αλαντίν. Και είναι και καλά υπτάμενος, κατάλαβες, λέει ο άλλος στην κάμερα κάτι είδα, χαζομάρα δεν ισχύει, πέρασέ το.
0: Πάμε άρα πολύ ωραίες ιδέες, μπράβο ρε Βαλάντη, μπράβο.
1: Αν εγώ Βαλάντη βγαίνω μία φορά την εβδομάδα και θέλω ένα πακέτο, ξέρω εγώ, να σε κλείσω για ένα μήνα, θα βγω 4 φορές το μήνα. Μπορώ να έχω αυτό, το πακέτο για κάθε μου έξοδο.
5: Ή κάποια έκπτωση.
3: Κάποια έκπτωση, θα σε κάνω έκπτωση. Να σου πει πόσο, 4 φορές, δηλαδή
1: 420,
3: 1200, 40 ευρώ είμαστε καλά, γιατί δεν μπορώ να κάνω μαθηματικά τώρα. Μια πιάσε σε αδυναμία.
1: 40 ευρώ για μία έξοδο την εβδομάδα.
3: Για έξοδο, ναι, το είπα τώρα, αυτού και το πατάω, εντάξει.
1: Εντάξει, είναι καλή τιμή.
6: Πού θα πας για διακοπές?
7: Κλείσε τώρα εξωτικές.
6: Πρωινό σφαίρα 100.

0: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
1: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
0: Άντε καλέ, εγώ.
2: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
0: Μα τι λες?
2: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
0: Ποια χαρτιά?
2: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
3: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
9: Φαίνεται, ε.
8: Λιγάκι.
9: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
8: Τι να με νοιάζει?
9: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
8: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
10: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Καθρέφτης, θα σου πούνε μην προσπαθήσεις πολύ, γιατί η ζωή δεν αλλάζει. Μην τους ακούς. Όποιος έχει εγκαταλείψει τον αγώνα ενώ μπορεί ακόμη να παλέψει, δεν είναι πρότυπο ούτε συνοδοιπόρος. Είναι εμπόδιο. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Φέτος το καλοκαίρι ανακαλύψτε την Κεφαλονιά με το Myrtos Rent-A-Car. Σύγχρονα και αξιόπιστα αυτοκίνητα, άμεση εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές και όλα όσα χρειάζεται για ξέγνιαστες διαδρομές. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Στο λιμάνι της Σάμης, μόλις αποβιβαστείτε από το πλοίο, και στην πανέμορφη Αγία Εφημία Myrtos Rent-A-Car. Γιατί οι καλύτερες διαγωπές ξεκινούν με το κατάλληλο αυτοκίνητο. Κλείστε σήμερα και ζήστε την Κεφαλονιά όπως της αξίζει.
2: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: παρακαλώ.
1: Από το Ελβενιζέλο σας παίρνω, από τη διαχείριση πτήσεων. Σας παίρνω γιατί έχει γίνει overbooking. Εσείς είναι δεσμευτικές ημερομηνίες.
0: Είναι δεσμευτικές γιατί έχουμε κλείσει και σπίτι.
1: Δηλαδή
0: τι
1: δεν μπορεί.
0: Προτείνετε δηλαδή εσείς.
1: Εσείς πηγαίνετε Βιέννη, σωστά.
0: Βιέννη,
1: δεν είστε.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής εγώ μπορώ να βρω κάτι. Είναι. Cyrus. Ποια είναι αυτή, τι πτήση είναι αυτή τώρα, μισό λεπτό. Cyrus Air, ναι.
2: Το
0: ιδέα δεν έχω.
1: Μου βγάζει, αλλά μπορεί να πετάξει. Ναι, ούτε εμείς, είναι καινούργια μάλλον.
2: Ναι,
1: πρέπει να δω και το τόπο προέλευσης.
2: Όχι.
1: Τουρκμενιστάν
2: ναι.
1: Μου βγάζει. Είναι καινούργιες, διάφορες καινούργιες εταιρείες που έχουν. Ναι, Τουρκμενιστάν. Καλό ιστορικό έχει. Έχει ένα ατύχημα το 2011.
0: Τι λέτε.
2: Έχει ανοίξει μία.
0: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς προκύπτει.
1: Αχ, μισό λεπτό, κυρία Ροκάκη. Ναι, πάρτε λίγο τον προϊστάμενο μου.
0: Ναι.
1: Κύριε Σουφουρέλη.
2: Ναι, καλημέρα. Είσαστε καλά, τι κάνετε.
0: Καλά ήμουνα μέχρι τώρα, και πείτε μου.
2: Τι να σας πω τώρα. Χαίρομαι όμως που το παίρνετε έτσι και γελάτε. Γιατί είχαμε και εδώ κάτι φωνές προηγουμένως και λέτε και φταίμε εμείς.
0: Σε καμία περίπτωση. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να συμβούν αυτά.
2: Ναι, τώρα τι κάνουμε.
0: Τώρα τι κάνουμε, ναι.
2: Να σας πω να σας κλείσουμε στην Αράχοβα να πάτε.
3: Αυτό μπορεί ο ένας να πάει και δωρεάν. Αυτό.
0: Τώρα μου το κόψετε το γέλιο όμως έτσι.
2: Ναι, αυτό σας βλέπω. Γιατί τόσο πολύ έτσι απέσως πέσατε.
0: Τι να κάνω.
2: Γιατί δεν πάτε μια Αράχοβα που έχει πολύ καλές τιμές. Εδώ έχουμε δύο πολύ ωραία ξενοδοχεία να τελειώνουμε.
0: Γιατί δεν θέλω να πάω στην Αράχοβα. Γιατί δεν λόγω να πάω στην Αράχοβα. Έχω πάει 100 φορές.
3: Έχει Αίγυπτο, Μαρόκο.
2: Μα θέλω να πάνε στη Βίνια. Θα στείλουμε στην Αίγυπτο.
0: Πάμε στην Αίγυπτο τώρα.
2: Πού πάνε Χριστούγεννα, πάνε.
3: Χριστούγεννα, 14 Δεκεμβρίου.
2: Α, 14 Δεκεμβρίου. Δεν είναι Χριστούγεννα, οπότε μπορείτε να πάτε όπου θέλετε.
0: Α, είναι. Δεν είναι Χριστούγεννα, είναι μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα.
2: Άλλο μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, άλλο μια εβδομάδα πριν τα Πάσχα.
0: Είναι πάρα
2: Πάσχα.
0: Πολύ στολισμένη η Βιέννη, άλλο όμως. Ούτε ή άλλο.
2: Είναι, αλλά δεν θα σας αρέσει για να σας πω την αλήθεια. Συγγνώμη, δεν θα σας στεναχωρήσω. Τώρα μεταξύ μας.
0: Γιατί η Αράχοβα είναι καλύτερη.
2: Όχι, όχι, αλλά θέλω να σας πω ότι η Βιέννη είναι για μετά τα 60-70 ενώ χρονών. Σας ακούω νεότατη. Θα πάτε και θα πιαστεί η ψυχή σας, αν θέλετε την άποψή μου. Τι, δεν έχει τίποτα να δείτε.
3: Η Ιορδανία, Πέτρα.
2: Η Ιορδανία έχει να πάει. Πετρούπολη.
0: Ανά Αγία, να πάμε στην Πετρούπολη τώρα.
2: Όχι τόσο περιστέρι εδώ στην Αθήνα,
3: Αγία,
2: στην Αγία Πετρούπολη.
0: Τα πάλι μου.
2: Ρωτήστε μου εμένα πόλη να σας πω που αξίζει να πάτε. Τώρα πάτε στη Βιέννη, εκτός συγγνώμη που παίρνω και στα προσωπικά σας. Ποιου του ήρθε η ιδέα να πάτε στη Βιέννη. Τι δουλειά έχετε εσείς στη Βιέννη. Μια μέρα θα τη γυρίσει, τέλος μετά. Θα πάτε σε μια όπερα, σε ένα αυτό, θα πετυχαίνει στην ψυχή σας. Κάτι Μπαχ, κάτι Μότσαρτ, κάτι τέτοιο. Τι τρέλα. Τρέλα. Στα 70 πού θα πάτε δηλαδή, στη Νέα Υόρκη.
3: Την Ισοάρα Ρουμανία.
2: Την Ισοάρα Ρουμανία που έχει.
0: Όχι, θα πάω στην Αγία Πετρούπολη αν είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όμως εγώ ταξιδεύω με φίλους μου και πρέπει να τους ενημερώσω.
2: Οπότε θα σας πάρουμε τηλέφωνο εμείς αύριο το πρωί. Σας δίνουμε μια μέρα να κρατήσουμε τρία για Πετρούπολη.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να βρω και που θα μείνω και όλα αυτά να.
2: Θα τα κανονίσουμε εμείς όλα αυτά με τις τιμές που τα έχετε κλείσει.
3: Να γίνονται πράγματα.
2: Ναι.
1: Κυρία Ροκάκη.
0: Παρακαλώ.
1: Κάτι τελευταίο. Γράφει εδώ πέρα στη σημείωση ο κύριος Πασχαλίδης έχει ζητήσει φαγητό vegan. Ισχύει αυτό, να το κρατήσω και για την άλλη κράτηση.
0: Δεν ισχύει αυτό. Αποκλείεται να το έχει κάνει.
1: Vegan και κοσέρ γράφει αυτό το εβραϊκό.
0: Καμία σχέση. Δεν ξέρω τώρα με το κάνει. Καταλάβει, δεν αποκλείεται.
1: Και αλλεργίες.
0: Ήταν μια βαλίτσα.
1: Μια βαλίτσα. Βαλίτσα και θήκη για καπέλο. Αυτό γράφει εδώ.
0: Ο Χριστός.
1: Αυτή τη μεγάλη. Έχετε και κάποιο, μήπως έχετε κάποιο pet μαζί.
0: Όχι καλά, δεν έχουμε μία, όχι όχι.
1: Εδώ γράφει pet, μία βαλίτσα, θήκη για καπέλο και δερμάτινη στολή με, τι είναι αυτό ακριβώς. Λοιπόν, κυρία Ροκάκη, δεν μπορώ να το τραβήξω άλλο. Ο κύριος Θωμάς ήθελε να σας κάνουμε φάρσα. Εδώ, από το Σφαίρα 102,2.
4: Φάρσα, Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός. Σου κάνανε φάρσα.
5: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Υπάρχουν μέρες που θέλεις κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα, δροσιά, ενυδάτωση και ουσιαστική φροντίδα, ειδικά όταν η ζέστη σε εξαντλεί. Το Dextrolite Plus Raspberry με απολαυστική γεύση raspberry και βιταμίνη B12 βοηθά στην αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης και στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού, ιδανικό για ζεστές μέρες μετά από δραστηριότητα, προσφέρει μια δροσερή εμπειρία που ξεχωρίζει. Δοκίμασε και εσύ τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στο ρυθμό σου από την Ιντερνετ.
1: Έλα να πάμε στο νησί,
2: η μάνα σου,
1: εγώ και εσύ.
3: Πρωινό Σφαιρά 102.2.

0: βλέπω στην τηλεόραση τώρα τα πλάνα από τη Νέα Υόρκη, παιδιά, με τα χιονισμένη και έχουμε πάθει κοκομπλόκο, λες και είναι.
1: Τι ωραία το Central Park.
2: Ωραία, ωραίο είναι.
0: Κοίτα, κοίτα εδώ.
2: Άστο ρε.
0: Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ.
2: Καλό, ε!
0: Έχεις πάει στο Ήλιον, εκεί πάνω.
3: Εγώ κάτι πρόβατα βλέπω.
0: Τι γελάς, ρε. Το Ήλιον μια χαρά είναι. Άμα το προσέχανε λίγο το Ήλιον και κάνανε μέσα λιμνούλες, έχει που έχει. Αλλά αν το πεις, τι έχει μεγάλη διαφορά.
3: Εννοείς το πάρκο Τρίτσι.
0: Στο Τρίτσι, ναι.
3: Παιδιά, είναι καταπληκτικό. Πρώτα απ' όλα ήταν.
1: Λαϊκίζεται τώρα.
3: Πρώτα απ' όλα ήταν βασιλικά. Πώς το λένε.
0: Επειδή δεν έχουμε τους ουρανοξύστες γύρω-γύρω, αν το πάρκο αυτό θέλουν να το φτιάξουν ωραίο με γέφυρες.
1: Σταμάτα να μιλάς βλάχουρα, χαλκιδιώτη.
4: Μάλλον. Πέμπτη θα πάμε.
3: Είναι φτιαγμένο και είναι υπέροχο.
0: Ναι, θα πω ότι θα μπορούσε να.
3: Έχει μέσα πρώτα και μια βασιλική κατοικία.
1: Πιο ωραία από το Central Park, αυτό μου λέτε.
0: Όχι, μωρέ, Παναγή, τώρα θα συγκρίνεις τώρα με την απόλυτη πόλη.
3: Όχι,
0: να πω,
3: αλλά πώς, είναι από τα ρεότερα πάρκα που υπάρχουν στην Ελλάδα.
4: Σιγά την πόλη, ρε φίλε. Α,
0: έχεις πάει, Νίκο.
4: Όχι, ρε φίλε, γιατί να πάω.
0: Άρε, Ελληνάρας.
4: Έχω πάει στο Ήλιο.
0: Ελληνάρα, άμα έχεις πάει στο Ήλιο, εντάξει, μπορείς να μιλήσεις τότε για την Νέα Υόρκη.
1: Μου ρίχνετε τα τσάκρα μου, τα χαλάτε τώρα.
0: Λοιπόν,
2: ας τα τσάκρα κάτω.
0: Η Μάρθα έστειλε μήνυμα.
1: Βουρτσί.
0: Γιατί ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι, λες.
1: Ό,τι μου κατέβει, λέω τώρα, τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, η Μάρθα είναι.
1: Σχολιάζει συνέχεια.
0: Η Μάρθα είναι με τον Γιώργο 2 χρόνια σε σχέση, αλλά πλέον σκέφτεται να χωρίσει.
1: Η Μάρθα ή ο Γιώργος.
0: Η Μάρθα.
4: Γιατί η γαϊδάρα.
0: Γιατί ρε παιδιά, λέει το πρόβλημα.
2: Δύο χρόνια έτσι να πετάς, Μάρθα.
0: Το πρώτο καιρό και επειδή κάναμε από την πρώτη εβδομάδα σεξ. Και μου κόλλησε το κεφάλι με το σεξ που έκανε ο Γιώργος.
1: Εύκολη.
0: Έφαγα αυτό το.
1: Του κάτσε την πρώτη εβδομάδα, καλά.
0: Άσε ρε, του κάτσε και πλάκιες.
3: Γιατί θέλει να χωρίσει, να μας πει.
0: Θέλει να χωρίσει, γιατί ενώ ήμασταν δύο χρόνια και ενώ ήμουν πάρα πολύ ερωτευμένη μαζί του και δεν έβλεπα κάποια πράγματα. Τώρα πάρα πολύ βλέπω πράγματα που δεν τα είχα παρατηρήσει.
3: Όπως
0: δεν τίνεται καθόλου ωραία. Δηλαδή. Είναι ό,τι να είναι.
1: Ναι, αλλά
2: τόσο καιρό δεν το βλέπες.
0: Ναι, δεν το βλέπε. Αυτό βλέπε. Προσπαθεί να πει. Ότι δεν το έδινα τόσο πολύ σημασία, γιατί ήμουνα στις γλύκες με τις σεξουαλικές.
3: Όχι, παιδιά, αυτό συμβαίνει μερικές φορές, ας πούμε.
2: Πέφτεται με τα μούτρα στις αρχές.
3: Ναι, και
2: δεν
3: μετά τον βλέπεις και λες. Τον βλέπεις από μακριά να έρχεται.
2: Μα αυτό το κρέμλιν το έκανα.
3: Παναγία μου.
1: Κόλλησε στην αρχή με το ματζαφλάρι του. Τι να κάνεις τώρα. Με τώρα είδα και το απ' έξω.
3: Για πες τι άλλο.
0: Όταν έτρωγες το ματζαφλάρι. Με κάνεις και λέτε τις βλακίες.
2: Γιατί μας παρασύνεις.
0: Δεν σου φαίνονταν τότε καρτάρο άσχημη.
1: Ότι με το σεξ είχα πάθει πλάκα. Είδε το παλαμάρι του Βαρκάρη εκεί πέρα τρελάθηκε.
3: Σιγά μωρέ, σιγά
1: και τώρα έλεγε τα παίξω. Κάτσε τώρα.
0: Μα το ίδιο το είπε ότι της άρεσε το σεξ μαζί του πάρα
3: πολύ. Λες και μόνο αυτός, ποιος τον έλεγαν αυτόν, δεν είχε. Είμαι Γιώργος. Μου λες και μόνο Γιώργος είχε.
0: Δεν είχε μόνο ο Γιώργος, αλλά περνούσε ωραία η Μάρθα με τον Γιώργο. Τώρα,
3: τι άλλο θέμα,
0: τώρα
3: μόνο
0: που
3: με
0: πέρασε η φάση, κατάλαβες.
4: Νάντζι μου σπανίζει τέτοιο παλαμάρι.
3: Μετά από δύο χρόνια είδε ότι δεν της άρεσε το δίσημο.
1: 28 εκατοστά σου λέει.
0: Το άρεσε βλακίες ότι κάνει ότι είναι, δεν γράφει τέτοια πράγματα, κόπελα, σταμάτα.
3: Έλεγε, πες.
2: 28 11 το έχει στείλει.
0: Λοιπόν, δεν έχει να κάνει τώρα. Το ζήτημα ότι είχε φάει πολύ σεξουαλικό.
3: Είχε φάει πολύ, το καταλάβαμε.
1: Ωραία, αλλά κάτι άλλο πέρα από τον ντύσιμο.
3: Γιατί έπαθε και δεν θέλει να τρώει άλλο.
0: Μου ντύνεται, μου λέει τόσο χάλια, τι να σας πω.
3: Για το ντύσιμο. Δηλαδή, θα μας κάνει μια περιγραφή. Τι.
1: Υπάρχουν τώρα, ρε παιδιά.
3: Δεν είναι λόγος τώρα χωρίς για δεν την είναι ωραία.
0: Κάνεις μεγάλο λάθος.
3: Παιδιά, έλα, τον αλλάζεις. Ο άντρας είναι καλόβολος. Ό,τι και να του πάρεις θα το βάλει. Τον αλλάζεις τον άντρα.
0: Ναι, ναι, καλά.
3: Τα αγόρια είστε καλό. Για τον ντύσιμο τώρα ήταν το πρόβλημα.
0: Το ντύσιμο είναι ότι πλέον το στυλ της δεν έχει καμία. Δεν το είχα. Τώρα κατάλαβα πόσο δεν ταιριάζουμε βασικά.
3: Η Μάγδα δηλαδή τι στήλη έχει τόσο πολύ δυνατό που δεν το θέλει. Την
1: Κίμπερλι.
3: Ποια είναι η Μάγδα δηλαδή, ποιος την τίμημα, φάση τάνση.
0: Μάρθα λέμε, Μάρθα. Εσάν δεν σας έχει τύχει ποτέ έτσι κάποια στιγμή να καταλάβετε ένα λάθος.
3: Ναι, φυσικά, όχι, μας έχει τύχει με τον ντύσιμο.
0: Τι έχεις καταλάβει, τι να σε συντήσω.
1: Ότι είναι Δεκέμβρης μήνας και φοράς κοντοπαντέλωνα, αυτό έχει καταλάβει.
0: Ναι, αλλά αυτό ζηλεύεις εσύ από τον άλλον.
3: Μου έχει τύχει με τον ντύσιμο, αλλά σιγά σιγά έπαιρνα δώρα, έπαιρνα κάποια στιγμή.
2: Δεν τα φοράνε όμως.
3: Όχι, τα άλλαξε όλα. Τα άλλαξε όλα και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Οι άντρες είστε καλόβολοι στα ρούχα.
2: Οι γυναίκες δεν τα
3: βάζουν. Είστε πολύ γλυκούλιδες. Δεν το πιστεύω εγώ.
1: Συγγνώμη,
3: πιστεύω κάτι άλλο.
1: Δεν υπάρχει πιο άμεση λύση. Να τον πάρει να του πει αγάπη μου. Έχουμε ένα θέμα με το στυλ σου. Δεν ταιριάζουν αυτά που φοράς. Πάμε για ψώνια. Ή θα με αφήσει να επιμεληθώ του συνδυασμού στο outfit.
0: Αυτό μπορεί να είναι ένα τύπο που να του λέει: όχι, άσε με τώρα, μην μου κάνει έτσι. Τι γουστάει.
1: Μα τι άσε με, δεν μπορεί να κυκλοφορώ με τον ταμτάκο.
4: Τι λε, μωρέ παραγή, μιλά έτσι για το παιδί.
3: Ναι, καλά σου λέει, σωστή ο Γιώργος.
1: Μα άμα δει ότι δεν το λε. Αγαπούσε τον ταμτάκο.
3: Κοίταξε να δει. Υπάρχουν άντρε οι οποίοι δεν έχουν καθόλου στυλ.
1: Καλό το πολύ, καλό το σεξ, αλλά πρέπει να βγούμε και έξω λίγο.
3: Το φτιάχνει εύκολα. Δεν χρειάζεται να τον προσβάλει τον άλλον. Του κάνει 2-3 δώρα. Για ψώνια μαζί. Σταμάτα του λες αυτό σου πάει πιο πολύ. Μήπως θα δοκιμάσει και κάτι άλλο. οι άντρες είναι, επιμένω,
2: βγάλ
3: είναι καλόβολοι. Βγάλ το καλοστακάκι,
2: ταμπτάκο.
3: Τέλεια.
5: Έχω παρατσούκι, δεν είναι το χραπές.
6: Ποιο είναι?
5: Το τζιτζής είναι.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Το χρώμα που μ' αρέσει είσαι εσύ.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Η μάρκα αναψυκτικό Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, όμως αυτή έχει την αποκλειστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Είσαι έτοιμος για το Μονακό, για ένα μοναδικό καζίνο experience. Το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημαν, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μόντε Κάρλο θα γίνει, ακούστε, με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο Nation. Στοίχημαν.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha, η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
8: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
7: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
8: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
7: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
9: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
15: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
17: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. www.practicaloc.gr.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.

0: Όταν ένα δίκτυο βελτιώνεται, το νιώθουμε στην καθημερινότητά μας, στην ταχύτητα, στην αξιοπιστία, στην επικοινωνία. Γι' αυτό η Vodafone συνεχίζει να επενδύει στο δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα. Και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Επιπλέον, σημείωσε την υψηλότερη επίδοση σε 3 μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο. Αξίζει να μάθεις περισσότερο στο Vodafone.gr.
1: Πείτε μου, υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη μυρωδιά του καλού καφέ? Η Μπραζίτα ξέρει την απάντηση εδώ και πάνω από 50 χρόνια με τις ρίζες της στα παραδοσιακά καφεκοπτία και μια ολοκληρωμένη γκάμα από ελληνικό μέχρι φραπέ φέρνει την πιο αυθεντική γεύση του καλού καφέ σε κάθε στιγμή της ημέρας. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
2: Ζέστη, ε. Πλάκα κάνεις, μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει εκατοντάδες μηνύματα, στέλνετε συνεχώς, σβήνονται mail, αυτά τα κρατάμε. Το μήνυμα αυτό ήρθε από τον Πανάγο. Με λένε Πανάγο όπως τον Παναγί.
1: Γεια σου Πανάγο.
2: Ακού τώρα.
0: Είσαστε ό,τι. Ναι, εντάξει.
1: Πανάγο!
0: Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πανάγο. Από τη μία σκέφτομαι να μην τα πω, αλλά από την άλλη, αφού τα γράφετε,
3: δεν ξέρω. Όχι, πέστε.
0: Λοιπόν, χρόνια φανατική. Δεν έχουμε κάνει ταξίδι και σε άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές να προσπαθήσουμε να ακούσουμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα σαν και εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ότι υπάρχετε. Παιδιά, πραγματικά σας το λέω. Ακούω χρόνια ραδιόφωνο. Αυτό που συμβαίνει με εσάς δεν έχει συμβεί εδώ και πολλά χρόνια στην Αθήνα. Πανάγο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, ποιο είναι το στέλνει ο Πανάγο, παιδιά. Εγώ ήμουνα σε σχέση για, είναι περίπου 37 χρόνια από ό,τι κατάλαβα, 36 στα 37, ήμουνα σε σχέση περίπου 6 χρόνια και σκεφτόμουν πάντα πώς θα χωρίσω. Εδώ και περίπου 4 μήνες είμαι χωρισμένος και η ζωή μου είναι μια κόλαση.
1: Αμάρα,
0: δεν ξέρω τι να κάνω. Έξω η ιστορία με τις γυναίκες δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν πριν από 6 χρόνια. Είμαι όλη τη μέρα στο σπίτι, δεν ξέρω, τα έχω κάνει όλα μόνος. Τα έχω κάνει διπλά και τριπλά και τετραπλά. Γυρίζω σαν το φάντασμα. Βοηθήστε
2: με. Τι εννοεί τα έχω κάνει όλα μόνος.
0: Δεν ρωτάω τι εννοεί. Με ρωτάς εμένα, τα έχει κάνει. Ό,τι βάζει στο μυαλό σου, έχει κάνει επί 10.
1: Ό,τι φαντάζομαι.
3: Ήθελε να χωρίσει λοιπόν ο Πανάγος.
0: Αλλά επειδή μου δεν παίρνουν σε καλά, ήθελε να χωρίσει και τώρα λέει ότι από μια κακή σχέση. Είναι καλύτερη η κακή σχέση από το να είσαι μόνος.
2: Είναι σαφώς ο Πανάγος.
0: Δεν θα μείνει άνθρωπος να μας ακούει,
3: Εντάξει τώρα αυτό δεν κουμπάει.
1: Άρα Πανάγο,
0: να εσύ δεν μιλάς αυτό.
3: Γιατί δεν μιλάω.
2: Σαφώς ο Πανάγος.
3: Για δεν είναι ωραίο αυτό που μου κάνει ο Γρηγόρης. Θα στείλω κι εγώ για δίλημα ζωής.
1: Μα λέει ο Πανάγος τώρα ήθελα να πέσω από την ταράτσα, το είχα πάντα καημό, έπεσα, χτύπησα.
4: Καλύτερα να είμαι σε μια σχέση που δεν θέλω να είμαι από το να είμαι μόνος μου. Τράβα σε ψυχολόγο.
3: Τραγικός είναι ο Πανάγος.
0: Ναι, ρε Πανάγο, έχει δίκιο ο Πανάγος. Ο Παναγής. Ναι, ρε φίλε,
4: είσαι τώρα.
0: Πάντως, καταλαβαίνεις τι έπαθε αυτός. Άκου τώρα τι έπαθε. Αυτός το έχει πολύ ουτοπικά. Θα χωρίσω.
2: Θα ζήσω ελεύθερο πουλί.
0: Θα ζήσω ελεύθερο πουλί, θα βγω έξω. Γυναίκες. Θα βρω κάποια γυναίκα.
2: Τριγύρω πολλές πάρα πολλές.
0: Φίλοι τώρα αυτά. Και ήρθε η καθημερινότητα. Του την έφαγε.
3: Ένα καφεδάκι με το ζόρι, παίρνει τον ένα φίλο, δεν μπορεί.
0: Όχι,
3: πάει να κάνει σεξ, του μυρίζει μία, του βρωμάει άλλη.
0: Πάει να πάρει τον άλλον, δεν τον αφήνει άλλη να βγει, γιατί είναι τώρα όλοι και σε σχέση οι φίλοι του. Νόμιζε αυτό θα βγει κάπου τα Σάββατα, θα βγαίνει έξω, θα βαριέται όλα. Και την έχει κάτι στον πύρο.
1: Νόμιζε θα είναι ο στάρ τη βραδιά ο Πανάγο.
2: Άμα φέρει πίσω την προβληματικιά.
3: Προβληματικά πρέπει να τα έχει φτιάξει μάλλον μετά τον Πανάγο.
4: Ποιο βαριέται να είναι μόνο του τώρα και να είναι.
0: Ρε φίλε, τι είναι
3: αυτό. Ο Πανάγος.
4: Ο Πανάγος έχει πρόβλημα.
3: Ο Πανάγος βαριέται.
0: Το είχε φανταστεί αλλιώς το να είναι. Άκου τώρα. Πολλοί κόσμοι. Πολλοί κόσμοι. Άκου τώρα, Νίκο, εμένα θα ακούσει. Πολλοί κόσμοι το έχει αλλιώς να χωρίσω και άμα χωρίσω και εγώ θα αρχίσω και θα κάνω.
2: Άτιμο πράγμα η συνήθεια.
0: Και χωρίζει και η συνήθεια. Μεγάρε. Είσαι μικρό, αλλά λε μεγάλα. Άτιμο πράγμα η συνήθεια. Γιατί η συνήθεια, φίλε, σε κάνει τελείως όταν, όταν βγαίνεις ξανά έξω στην πιάτσα, δεν θυμίζει τίποτα από τότε από αυτά που ήξερες. Καμία σχέση. Αν είσαι καμιά εξαετία, οχταετία, δεκαπενταετία με κάποιον. Και άντε ξανά τα ίδια, και άντε γιατί σου μυρίζει, και άντε γιατί σου κάνει, και οχοχό, και άντε πάλι από την αρχή.
2: Προφανώς τώρα να μην του προτείνουμε να. Να μην του προτείνουμε να την φέρει πίσω την άλλη, ναι.
1: Τώρα Πανάγο.
3: Πόσο καιρό είναι
1: τώρα αργά.
0: Γιώργο,
1: Πανάγο δεν είναι το σολίστας, είναι δύσκολη δουλειά. Θέλει κόπο. Το έχει ξεχάσει ότι ήθελε κόπο. Θυμάσαι όταν ήμασταν εργένιδες και αυτά. Πόση ώρα καθώς να φτιάξει το μαλλί, το αυτό, να συνδυάσει τα ρούχα, το παπούτσι, αυτό ταιριάζει.
0: Δεν σε
1: νοιάζει τίποτα. Πήγαινε σε αυτό, θα πάω στο κλαμπ. Σαν να με κοιτάνε όλοι. Λες, θα πω εγώ μέσα, θα με κοιτάνε, θα με κριτικάρουν. Πού θα πάω, πώς θα τη μιλήσω, τι θα κάνω, τι θα πω.
0: Σωστά.
1: Είχε αράξει Πανάγο.
0: Σωστά.
1: Είχε αφήσει το μοτέρ και δούλευε ρελαντί.
0: Ακούς Πανάγο.
1: Πάτα τώρα μια καζιά εδώ που θα πας.
3: Εγώ τώρα πάντως δεν είναι η άλλη. Πρέπει σίγουρα να έχει βρει άλλον μετά τον κουραστικό Πανάγο.
0: Εσύ Παναγίτη θα του πείτε τίποτα να του.
2: Ναι, εγώ θα του πω.
3: Κρίμα που την έχασες την άλλη.
2: Αν δεν έχεις, όχι. Αν δεν έχεις προσπαθήσει, να προσπαθήσεις να τη φέρεις πίσω γιατί.
3: Τέσσερις μήνες μετά, ρε Παναγιά.
2: Τέσσερις μήνες μετά.
4: Εγώ να πω πάλι. Εγώ θα του πω να κάνει λίγο υπομονή.
3: Θα περάσει καλά.
4: Ναι, θα έρθει, θα βρει τα αιτήματά του.
1: Αυτό έχει ξανανιώσει. Ο Καλούδης έχει ξανανιώσει.
4: Κάνε λίγο υπομονή.
0: Ο Καλούδης χαμογελάει σαρδό.
1: Τα πρώτα σουτ θα πάνε έξω, εντάξει.
0: Ναι, άκου τώρα, αυτό που είπε ο Λιανός. Τα πρώτα σουτ θα πάνε έξω. Μετά θα μπουν πολλά γκολάκια. Κράτα Πανάγο! Κράτα Πανάγο!
3: Κράτα το πας καλά!
0: Έκανες τη σωστή απόφαση! Τώρα λίγο στην αρχή μετά. Κράτα Πανάγο!
5: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεξτρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
5: Ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
14: Plus, plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Αχ. Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
18: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
19: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
20: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
21: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο. Πραγματική όαση. Μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά σπίτι. Φαντάζεσαι τη δίψα και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι. Πραγματικά τότε το εκτιμάς αλλιώς. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ίχνοστοιχεία.
1: Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up Learn at Work της Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Μην το χάσεις. Συνδύασε σπουδές με το κύριο της ΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα.
2: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: πόσο μου λείψε αυτή η μουσική.
1: Είμαστε.
0: Χτυπάει, τίποτα. Μαλάκες είμαστε.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Η Αρετή.
2: Μάλιστα.
3: Γεια σου Αρετή, είμαι ο Σαβέριος. Είμαι φίλος του Σταύρου. Μου έδωσε το τηλέφωνό σου. Που κάνατε, στο, που κάνατε τα, το, τις πριγκίπισες, τις πέρλες.
2: Α, ναι, ναι, ναι, τι κάνετε.
3: Καταρχάς, συγχαρητήρια. Είμαι πολύ φίλος του Σταύρου, μου έδωσε το τηλέφωνο, είδα φωτογραφίες από το κινητό του. Τι υπερπαραγώγα ήταν αυτή.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Συγχαρητήρια με τις πριγκίπισες, τις πέρλες, τα στέμματα, τρελάθηκα. Αυτό στο στην Πελοπόννησο το κάνατε. Στο...
2: Ναι, ναι, Πελοπόννησο. Ναι.
3: Ήταν καταπληκτικό. Γι' αυτό σε παίρνω, γιατί εντάξει, εγώ οργανώνω κάτι, είναι για το ανήψιμο,
2: ναι.
3: Είναι το Μάριο. Θα το κάνουμε 28 Σεπτεμβρίου. Θέλω αρχικά να σου ξεκαθαρίσω, δεν υπάρχει θέμα budget. Δηλαδή εμείς προκειμένου να ικανοποιήσουμε τον ανήψιό μου, θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο.
2: Τι είναι πάρτι?
3: Κοίταξε, αυτό είναι, ναι, μπορείς να το πεις πάρτι, δεν έχει τα γενέθλια το παιδί, έχουν περάσει τα γενέθλια, θα έχουν περάσει, είναι τον Ιούνιο γεννημένος. Απλά θέλουμε να κάνουμε ένα καταπληκτικό πάρτι, τώρα θέλω τη βοήθειά σου, γιατί τσακώνομαι εδώ πέρα και με τον Λίνο, λέγαμε να κάνουμε κάτι, ναι, Eurovision, αλλά μου λέει θα έχει περάσει, μου λέει. Δηλαδή μήπως κάναμε κάτι, ένα θεματικό πάρτι Eurovision, ξέρεις, με στο λες, ό,τι έχει γράψει γενικά.
4: Θα πεις αυτό που σου είπα.
3: Τι να πω.
4: Να ντυθούν κλαβδία όλοι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Πώς να ντυθούν κλαβδία?
4: Όλοι κλαβδία.
3: Αγάπη, δεν γίνεται αυτό. Θα πω του να ντύσει το Μάριο κλαβδία, να το βάλει πάνω στο ηφαίστειο.
4: Όχι, παιδί, με μεγάλη.
3: Α, η μεγάλη. Ναι. Ναι. Πώς να ντυθούν μεγάλη τώρα, ξέρω εγώ. Γι' αυτό ξέρεις τι. Τώρα ο Μάριος έχει πολλές ιδέες, αλλά εγώ κολλάω λίγο. Γιατί πώς μπορώ να πω εγώ τώρα στους γονείς, ντυθείτε κάτι 28 Σεπτέμβρη. Εκτός αν έχεις κάποια άλλη πρόταση να μου κάνεις.
2: Ναι,
3: κάνεις,
2: είναι
3: δεν
2: λίγο
3: ξέρω.
2: Δύσκολο.
3: Ξέρετε, εγώ θέλω να το κάνω λίγο σαν σοου. Δηλαδή σκέφτομαι να βάλουμε και
2: μπαφτά. Πόσο χρόνο είναι?
3: Ποιος, ο Μάριος? Είναι 16.
2: Πόσο χρόνο είναι?
3: 16 χρόνο.
2: Ναι.
5: 18.
2: Θα... Ωραία.
3: 18, δεν είναι 18.
2: Για
3: να... Παιδί μου είναι μέσα στο...
5: Το 44. Το 44, ναι. Είναι.
3: 18 το... είναι, έχει δίκιο. Απίστευτο, θα γίνει 18.
5: Άντε, θα πείτε κάτι με την κοπέλα.
3: Τι ξέρω, μ' ακού. Α, Χαρίτη μου, δεν πιάνει καλά. Δεν πιάνει καλά.
2: Έλα, μ' ακούς.
3: Έλα, τώρα σ' ακούω, ναι. Έλα.
2: Μ' ακούς.
3: Ναι, ναι, σ' ακούω.
2: Θα δώσουμε ένα κινητό, λίγο να το επεξεργαστώ.
3: Λοιπόν, είναι...
2: Ένα τηλέφωνο,
3: αυτό
2: λίγο να το επεξεργαστώ.
3: Αυτό που σε πήρα τώρα, δεν σου βγαίνει.
5: Μπορεί να ντυθούν όλοι κλαδία.
3: Μπορούμε,
2: να,
3: μπορούμε να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ έχεις πρόσβαση σε βεστιάρια, κάτι τέτοιο?
2: Ναι.
3: Δηλαδή αν πούμε ότι είναι θεματικό, το πάρει με το καλό το κορίτσι μας και πούμε κάνουμε πάρτι κλαβδία.
2: Ναι.
3: Να βάλουμε αυτή την περούκα την ίσια. Ξέρεις,
2: θα βρούμε, κάτι θα βρούμε.
3: Γυαλιά, σαν τη μουσχουρή. Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
2: Ωραία, για δώσουμε ένα τηλέφωνο, γιατί αυτό που με πήρατε είναι σταθερό.
3: Αυτό το σταθερό είναι, έχω κάνει εκτροπή.
2: Οκ. Okay.
3: Είμαι εξωτερικό τώρα και σε παίρνω σε εκτροπή από το σταθερό, ναι. Αν καλέσει εδώ, δηλαδή χτυπάει το κινητό μου κατευθείαν, ναι.
2: Ωραία, ωραία, το γράφω και...
3: Απλά θα έχει roaming.
2: Ωραία, και να το σκεφτώ λίγο.
5: Ναι, ήταν να την πάρουμε χθες.
2: Ναι. Δεν πειράζει.
5: Ήταν να την πάρουμε χθες, λέω.
3: Αρετή, ήταν να σε πάρουμε χθες, αλλά δεν προλαβαίναμε. Έπεσε πολύ δουλειά στο μαγαζί.
5: Και αρετή, και εσύ, πολύ. Αυτό ρε παιδί μου.
3: Πολύ δυσκύλια
5: είσαι, ρε αρετή.
3: Δηλαδή, πες λίγο.
5: Πήγαμε να σε πάρουμε χθες για να σου πούμε χρόνια πολλά! Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός, Σφαίρα 102,2.
6: Ποιος έβαλε να κάνουμε τη φάρσα?
5: Ναι, εκεί το γράφει. Αρετή! Αρετή,
3: έλα,
5: γιατί είσαι τόσο...
3: Δήμητρα, βρε.
5: Δήμητρα, γιατί είσαι τόσο στριφή.
3: Δήμητρα, ήθελε να κάνουμε.
5: Έλα, ποιος είναι στο τηλέφωνο?
6: Είναι η Αρετή και μας έβαλε η Δήμητρα να σου κάνουμε φάρσα.
5: Αρετή, γιατί είσαι έτσι σκληρή.
3: Σκληρή επαγγελματίας.
2: Είμαι σκληρή, πολύ σκληρή.
5: Τα κορίτσια σου εκεί πέρα λέει ήταν να κάνουμε χθες, αλλά...
3: Δεν λύγησες.
5: Ποιος σου μίλαγε εκεί μέσα και σου λέγε?
2: Δεν με έχουν κεράσει ένα καφέ για τα γενέθλιά μου.
6: Μα εσύ πρέπει να κεράσεις για τα γενέθλιά σου, ρε.
5: Α, τώρα καταλάβαμε τι σώ είσαι. Εντάξει, εντάξει, τώρα κατάλαβα γιατί δεν πέτυχε η φάρσα. Εσύ δεν σε κερνάνε στα γενέθλιά σου. Έγινε πολύχρονη φιλιά πολλά.
6: Γεια σου, ρε τούλα, φιλάκια.
7: Έλα να πάμε στο νησί.
8: Είναι η μάνα σου, εγώ και εσύ.
9: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι για τελείωτες, βόλτες σε γραφικά, σοκάκια, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Όχι, πείτε μου, το μπάρι σε καλή και η Αιτζίαν σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα θα και τα ίσως τα χμ και κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι μέχρι το 2031. Ετοίμασε βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Η ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει προστασία αλλά και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream με δείκτη προστασίας 50, με εκτοίνη 2%, νιασιναμίδη και βιταμίνη Ε προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο, ενώ υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό. Με υποαλλεργική σύνθεση, χωρίς άρωμα και ενόπνευμα. Δερματολογικά ελεγμένη, μη φωτοτοξική και μη φαγεσορογόνος. Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για το καρκίνο του δέρματος.
2: Ήρθε η εποχή του
3: «Τι νόσησες εσύ»

0: μου που ήρθε σε δύσκολη θέση και θα χρησιμοποιούμε και τηλέφωνο στον αέρα.
1: Τόσο πολύ, ρε παιδί μου.
0: Τόσο πολύ.
1: Τι
0: τόσο
1: έγινε. Πολύ.
0: Λοιπόν, μετά από 20 χρόνια γάμου, σας τα λέω λίγο γρήγορα.
1: Ετών θέλω να μάθω.
0: Είναι 50 χρονών και οι δύο.
1: 50 χρονών και
0: τα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει, είναι 30 χρονών τα παιδιά τους έχουν φύγει.
2: Από νωρίς τα κάνανε, δηλαδή.
0: Ναι, τα κάνανε μικροί.
1: Τα 20 χρονών κάνανε παιδιά.
0: Έχουν φύγει ο Α και η Κ. Έτσι μου το γράφουνε.
1: Δεν μας νοιάζει.
0: Εντάξει, δεν μας νοιάζει. Ο Α και η Κ.
2: Να τους λέμε έτσι όμως. Μην αλλάζουμε ονόματα και ψάχνουμε κάθε φορά. Α και Κ.
0: Γιατί ρε, παιδί, τι ζει, ναι.
2: Έχω
0: ο Αντώνης και η Κατερίνα. Λοιπόν.
1: Ωραία, ο Αντώνης και η Κατερίνα.
0: Λοιπόν, είναι 50 χρονών, έχουν φύγει τα παιδιά τους, έχουν πάει στο καλό. Εξηγεί ότι είναι και μακριά κιόλας. Okay. Ζήτησε η Κατερίνα από τον Αντώνη. Αντώνη μου, σ' αγαπώ, σας τα λέω λίγο γρήγορα γιατί είναι μια μισή σελίδα
1: μέλη.
0: Σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, όλα ωραία. Δεν σε έχω απατήσει ποτέ, όλα καλά. Θέλω να διευρύνουμε τη σεξουαλική μας κατάσταση και με άλλα ζευγάρια και με άλλους ανθρώπους. Θέλω δηλαδή πλέον στο κρεβάτι μας να έρθουν και άλλοι άνθρωποι. Δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι άντρες ή γυναίκες. Το γνωστό να κάνουμε.
2: Όλοι μαζί εννοείς.
0: Να κάνουμε, ναι, όλοι μαζί, ναι.
1: Τριολέ.
0: Το γνωστό να κάνουμε ένα πάρτι με τσίπουρα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Πάρτι με τσίπουρα, θέλει η κυρία.
1: Ναι.
0: Το μήνυμα το έγραψε ο άντρας της. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι από τη μία γράφει μου άρεσε, από την άλλη δεν ξέρω τι να κάνω. Είναι μονόδρομος πια στη σεξουαλική ζωή των ζευγαριών. Γιατί αν πούμε ότι θα ζήσουμε άλλα 30 χρόνια οι δυο μας, πρέπει να κάνουμε και κάτι διαφορετικό, ή μήπως ήρθε το τέλος. Μήπως ήρθε το τέλος στη σχέση και ότι ουσιαστικά αν δεν κάνουμε κάτι άλλο, καλύτερα να πούμε αντίο ο ένας με τον άλλον. Το σκέφτεστε, το σκέφτεστε. Σας ακούω.
1: Ερώτηση. Θέλει πολλά άτομα ή να είναι, ας πούμε,
0: ένα. Στην διαδικασία δεν είμαι στο σπίτι τους. Θέλει άτομα, είπε άτομα.
2: Θέλει κόσμο.
0: Θέλει κόσμο.
2: Θέλει καλεσμένους.
0: Τώρα ένα, δύο, πέντε, θέλει μέσα, θέλει να ζήσουν. Θέλει να ζήσουν έντονες σεξουαλικές περιπέτειες. Ρε Παναγί μου, θέλει να ζήσουν έντονες σεξουαλικές περιπέτειες και οι δυο τους, δεν είπε μόνοι τους. Ούτε μόνη της. Μαζί με τον άντρα της, γουστάρει πια
1: εγώ
0: να
1: θεωρώ,
0: ζήσει.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι διαφορετικό το να μπει ένας τρίτος στην παρέα και διαφορετικό να είναι μπούγιο. Άμα είναι 7 άτομα, δεν ξέρεις από πού σου έρχεται. Πρέπει λίγο να έχεις το νου σου κι εσύ.
2: Που να κοιτάξεις.
1: Ναι, ρε, μαλά. Ρε,
0: φίλε,
1: δεν
0: τώρα,
1: είναι το
0: ίδιο.
2: Αριστερά.
0: Άκου, για τη χωροταξία θα συζητήσουμε άλλη ώρα. Πάμε τώρα πρώτα για την ιδέα. Το που θα κάτσει ο καθένας θα το λύσουμε
1: να
0: μετά.
1: Να το αντιμετωπίσω σαν πολλά άτομα ή σαν να πει.
0: Μα ποιο το ζήτημα, άμα είναι ένας ή
1: για μένα έχει διαφορά.
0: Ποια διαφορά, ρε Παναγία.
2: Σαν να πηγαίνετε για μπάσκετ, μονό.
1: Τόσα πολλά.
2: Τρεις επί τρεις, ναι. Πες, έξι άτομα.
0: Τι σημασία έχει.
1: Γι' αυτό είναι κατά τα λίγα ανομαλία τώρα.
0: Ρε φίλε,
2: κατά πόσα άτομα δεν είναι ανομαλία.
0: Ηλίθιες λέξεις. Όταν είναι ενήλικες και ζητάνε από άλλους. Άκου εδώ, κοίταξε με λίγο για να μην λες βλακή στον δρόμο και συγγνώμη που το λέω αυτό, αλλά θέλω να είσαι προσεκτικός. Δεν είναι ανομαλία αν ενήλικες άνθρωποι ζητήσουν από άλλους ενήλικους να γουστάρουν να κάνουν κάτι και όταν το θέλουν οι ίδιοι ο καθένας από μόνος του, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι. Άλλα πράγματα είναι. Όταν, να μην πάμε τώρα γιατί το χαλάς εκεί που πάμε να το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από
1: ωραία, να το πω πάνω διαστροφικό. Πώς θες να το πω.
0: Μα μην το πεις τίποτα. Από τη στιγμή που είναι ένας ενήλικας και ζητάει από έναν άλλον ενήλικα.
1: Ωραία,
0: κάτι.
1: Να το πω ακραίο.
2: Μια διαστροφή την έχει.
1: Ρε, φίλε, έχει.
0: Τώρα δεν ξέρω τι είναι το διαστροφικό και τι δεν είναι.
2: Μια διαστροφή είπα εγώ, δεν είπα ότι είναι.
1: Ωραία, ρε παιδί μου, θα το πω ακραίο. Είναι ακραίο τώρα τα πολλά άτομα.
0: Ρε φίλε μου, γιατί πρώτη φορά θα το δεις, ρε φίλε, ότι είναι.
1: Μόλι δεν το δεις πρώτη φορά, αλλά το να στο ζητάει στα 50 μετά από τόσα χρόνια.
0: Μα αφού σου λέω
1: το
0: ότι
1: να
0: δεν
1: πάει δεν κατευθείαν στα 5 άτομα είναι ακραίο.
0: Μα δεν σου είπα ότι 5 άτομα σώνει και καλά. Μπορεί να σου πει πρώτα από ένα ζευγάρι. Πρώτα απ' όλα έναν άνθρωπο, μετά ένα ζευγάρι, μετά το ζευγάρι πάμε στα 3 άτομα.
2: Ανοίγει ο κοινωνικός του κύκλος.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Μετά 4 άτομα, μετά να μαζευτούμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Να οργανωθούμε, παιδιά, ένας-ένας.
2: Να πάμε εκδρομή, να πάμε εκδρομή.
0: Η ερώτηση του Α, που τον ονομάσαμε Αντώνη, είναι έχει τελειώσει αυτή η σχέση, είναι μονόδρομος ή πρέπει, μου αρέσει σαν ιδέα, αλλά φοβάμαι ότι όταν το ξεκινήσουμε θα έρθει πολύ γρήγορα το τέλος. Έτσι τελειώνει το mail.
2: Γιατί?
1: Άμα δεν το δοκιμάζει, δεν μπορεί να το ξέρεις αυτό.
0: Λοιπόν, ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές να δούμε τι θα μας πει.
2: Εγώ το δικαιολογώ και θα το.
1: Ναι, αλλά δεν είπαμε.
0: Εσύ θα δεχόσουν
1: να. Θα δεχόσουν
2: να. Θέλω να σου πω, είναι 30 χρόνια παιδιά.
0: Μην μου εξηγείς, ρε φίλε.
2: Θα δεχόσουν.
1: Την οπτική μου να μην εξηγήσω.
0: Εγώ ξέρω ζευγάρι που έχει γίνει και δέχτηκαν.
2: Είναι 30 χρόνια.
0: Έχει γίνει στον
1: παρελθόν.
0: Πριν από 15 χρόνια που το συζήτησα.
2: Παναγί, τα ίδια και τα ίδια κάνεις. Τα ίδια και τα ίδια. 30 χρόνια τα ίδια,
1: Νίκο,
2: και τα ίδια.
1: Ένα λεπτάκι να σου πω κάτι. Γιατί τώρα μου το παίζετε πολύ άνετοι και οι δυο σας.
2: 30 χρόνια.
0: Εγώ δεν έχω πει τίποτα.
1: Τα ακούω όλα αυτά που μου λέτε. Θα δεχόσουν εσύ να δεις άλλον άνθρωπο να κάνει έρωτα με τη γυναίκα
2: δεν
1: σου μπροστά σου.
2: Δεν μιλήσαμε για τη σύσταση τη ομάδα.
1: Όχι.
2: Δεν μιλήσαμε για τη σύσταση.
1: Όχι. Καταρχάς... σου λέει, μην δεν το βλέπεις.
2: Μπορεί να μου ζητάει.
1: Θα σου πεις ένα η καρακαλώνα και θα έχεις δύο. Μπορεί μην το βλέπεις έτσι.
2: Μα μπορεί αυτό να μου ζητήσει.
0: Παναγί, εσύ πες ότι δεν το δέχεσαι. Τι θες και ρωτάς τον άλλον τώρα.
1: Όχι, γιατί μου το παίζει πολύ άνετο.
2: Δεν το παίζει.
1: Ωραία. Picture this λοιπόν που λέει και ο Πουνέντη.
2: Κάντε 20 χρόνια να το συζητήσουμε. Πού να ξέρω.
0: Αν είσαι λίγο τηλεφωνικέ δεν θα έλεγε και ο κόσμο.
1: Εγώ στην ηλικία που είμαι τώρα και σε αυτά θα έλεγα όχι.
0: Στην ηλικία που είσαι τώρα. Μπορεί ναι, να ανοίξει σε μικρό.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, 2-11-7-0-7-9-31. Εσείς ποια είναι η άποψή σας σε αυτό το θέμα του Α με την ΚΑΠΑ. Παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε.
3: Βλέπεις, Γρηγόρη, ναι. Ότι όλα έρχονται στα πουλάκια.
0: Όλα έρχονται στα πουλάκια.
2: Στον παπαγάλους.
3: Ναι.
0: Α, ο πουλάκιας είναι, ο παπαγαλάκιας.
3: Ναι. Τι κάνεις.
0: Αγαπημένη μου, για πες μου, εσύ πώς φαίνεται αυτό που συζητάμε.
3: Κοίταξε. Ο κάθε άνθρωπος, μάλλον ο άνθρωπος θεωρώ εγώ. Ότι δεν είναι μονογαμικός.
0: Μάλιστα.
3: Και δεν μπορεί να είναι.
0: Είναι πολύ γαμικό.
1: Ναι. Ακούμε.
3: Αυτό πιστεύω εγώ. Άρα δηλαδή μπορεί να δεχτεί να το βλέπει αυτό που είπες. Να μην τα λέω ονομαστικά.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα τι λες. Εσύ δεν το δεχόσουν άμα το έλεγε η γυναίκα σου.
3: Θεωρώ όπως ναι.
1: Ναι. Ωραία. Εντάξει, να. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Μαρτσό Παπαγάλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γνωστός κύριος
1: Παπαγαλάκιας.
0: Ο κύριος Παπαγαλάκιας που είναι πολύ γλυκός και πολύ ευγενικός πάντα. Θα ήθελα πολύ να ακούσω και μια γυναίκα τι θα έλεγε. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Η Καλλιόπη.
2: Η Καλλιόπη, φυλάκια.
0: Έχεις να πεις κάτι για το θέμα.
1: Να στα πω εγώ. Είσαι καταπληκτικός, Γρηγόρη. Σε βλέπεις το ροτ σόου και σε αγαπάει πολύ.
0: Καλλιόπη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Καλλιόπη μετά τα 4 χιλιάρικα παίρνει μόνο τηλέφωνα. Θα τα χαλάσεις τα λεφτά σου, τα αρχίζεις να τηλέφωνα. Που κέρδει τους φακέλους.
1: Έκλεισε κι αυτή.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας για το δίλημα του Α και της Κάπα που θέλουν καλημέρα. Να βάλουν στη ζωή τους και άλλους σεξουαλικούς συντρόφους τώρα που φτάσαν μετά από 30 χρόνια γάμου. Παρακαλώ.
5: Γεια σας, καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
5: Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Γεια σου. Το όνομά σου.
5: Είμαι η Μαριάννα.
0: Μαριάννα, ποια είναι η άποψή σου για το δίλημα.
5: Κοιτάξτε, εγώ είμαι πιο νέα σε ηλικία, οπότε θα το θέσω διαφορετικά.
1: Πόσο είσαι?
5: Είμαι 30.
1: 30. Παντρεμένη, ελεύθερη.
5: Των ανθρώπων, δηλαδή, την ηλικία.
1: Παντρεμένη, ελεύθερη.
5: Ελεύθερη, από θέμα ότι δεν έχω παντρευτεί, αλλά σε σχέση.
1: Σε σχέση, πολύ ωραία.
5: Ναι, αν φανταστώ, ας πούμε, και κλείσω τα μάτια μου και πω ότι σε 20 χρόνια από τώρα έχω παραμείνει με αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα ήθελα να βρεθώ σε αυτή τη θέση, να φτάσουμε σε ένα τέλμα που θα πρέπει να εμπλουτίσουμε την ερωτική μας ζωή και με άλλους ανθρώπους.
0: Όχι, αλλά
5: μεταξύ μας, οι δυο μας, να είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Αυτό είναι το απόλυτο, αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται συγκεκριμένοι άνθρωποι βαρέθηκαν πια ένα στον άλλον.
1: Όχι μόνο συγκεκριμένοι,
0: πολλοί κόσμοι και να σου πω και την αλήθεια τώρα, πώς είμαι το όνομα, Εύη, πώς είπαμε.
5: Μαριάννα,
0: συγγνώμη.
1: Υπάρχει μαγαζί στην
0: Αθήνα. Περίμενε λίγο. Μαριάννα μου, να πούμε την αλήθεια. Πάρα πολλοί κόσμος απατάει τη γυναίκα του και η γυναίκα τον άντρα τους, έτσι. Γιατί πλέον δεν τους εκφράζει, γιατί θέλουν και άλλες περιπέτειες. Εδώ η συγκεκριμένη κυρία η Κάπα, γιατί δεν λέει το όνομά της, ζήτησε από τον ίδιο τον άνθρωπό της για να μην μπουν σε μια τέτοια διαδικασία απάτηση ή οτιδήποτε άλλο και για να μην χωρίσουν, να δοκιμάσουν ίσως σαν τελευταία λύση, επειδή πλέον βλέπει ότι έχουν βαρεθεί να κάνουν σεξ ή δεν κάνουν σεξ οι δυο τους πια. Να πλουτίζουν τη ζωή τους με άλλους ανθρώπους. Εγώ το σέβομαι σαν πρόταση. Το ζήτημα είναι, μπορείς να το κάνεις.
5: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
0: Εντάξει.
1: Ότι δεν μπορεί.
0: Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω.
5: Έφρασε η κυρία Κάπα. Ναι. Αλλά ίσως θα πρέπει να χωρίσετε.
0: Η κυρία Καρτινάλε. Άρα ούτε εσύ θα μπορούσε να το κάνεις από ό,τι κατάλαβα.
5: Δεν θα μπορούσα να το κάνω.
2: Σκέψου ότι είναι όμως μετά από 30 χρόνια από τώρα που μιλάμε.
5: Αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά με το τωρινό δεδομένο θα λέγαω.
0: Δηλαδή, δεν είναι λίγες φορές που έχω ακούσει κάποιους να λένε μετά από 30-40 χρόνια γάμου ότι πιάνω το μπούτι μου και είναι σαν να πιάνω το. Πιάνω το μπούτι της και είναι σαν να πιάνω το μπούτι μου. Το έχεις ακούσει αυτή τη φράση.
5: Εγώ έχω ακούσει και ιστορία από φίλη που βγήκε με ένα ζευγάρι που τη πρότειναν τέτοια ηλικία ήταν περίπου, μπορεί και λίγο παραπάνω από 50.
0: Τη πρότειναν να πάνε όλοι μαζί.
5: Ναι.
0: Αυτό γίνεται χαμός με αυτό, Μαργαρίτα.
5: Μαριάννα,
0: έλα Μαριάννα, καλημέρα, τι γίνεται.
5: Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Γεια σου, Μαριάννα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριάννα. Να είσαι καλά.
5: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Θα ήθελα να πάρουμε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Να δω τι είδες, ας πούμε, νεαρότερες ηλικίες το βλέπουν έτσι. Ο Παπαγαλάκης είπε ναι. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Ο κύριος είναι βαρύς εδώ, καλημέρα.
6: Όχι.
1: Τι, δεν είστε βαρύς?
6: Όχι, βαρύς είμαι.
1: Πόσα κιλά?
0: Έλα ρε, μίλα κανονικά ρε με τους ανθρώπους. Το όνομά σου?
6: Στράτος.
0: Έλα Στράτο μου, για πες.
6: Δε, όχι ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Πες τα ρε Στρατάρα.
0: Άμα στο πρώτο είναι γυναίκα σου ρε Στράτο, τι θα έκανες?
6: Όχι, όχι, θα σπάει μόνη της.
0: Και θα σου
1: να πάει μόνη της,
2: κάτσε. Βαριέσαι δηλαδή.
0: Βλέπεις?
6: Όχι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Εσύ δεν μπορείς να δεχτείς ότι η γυναίκα σου την ακουμπάει κάποιος άλλος μπροστά σου?
6: Βέβαια, ρε φίλε, μπροστά μου δεν είναι όνομα.
0: Πάντως Στράτο, για να πούμε την αλήθεια, γίνεται πολύ χαμός με αυτές τις ιστορίες που κάνει τα τελευταία χρόνια, έτσι, στην Ελλάδα.
6: Δεν ξέρω, δηλαδή γίνεται, πάντως δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Άρα, Στρατάρα, σε έχω κάνει και εικόνα να πούμε.
6: Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Για όνομα του Θεού.
0: Δεν γίνονται. Άρα, θα τις έλεγες να χωρέσουμε, ας πούμε, αφού δεν θέλεις άλλον πια μαζί.
6: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, πάντως δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το δέχομαι. Είναι πολύ απόλυτος. Ναι, μάμα σου λέει γυναίκα ότι δεν θέλω άλλο πια να κάτσουμε έτσι.
1: Βλέπεις, διστακτικός δεν λέει θα χωρίσω.
6: Θα κάνουμε, πρέπει να χωρίσουμε. Άμα είναι έτσι, χωρίζουμε.
1: Άμα είναι έτσι, χωρίζεις.
0: Δεκτό.
6: Να έχουμε κι άλλους πάνω στο κεφάλι μας, θα τους κάνουμε.
0: Συμφωνώ.
2: Εντάξει, δεν τους πληρώνουμε τους ανθρώπους, αλλά.
0: Δεν αυτή, να πληρώσεις λίγο να φάνε κάτι, να παραγγείλουν κάτι στο σπίτι.
1: Τι νομίζεις, άμα την βγάλεις,
0: να την βγάλουν. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο Στράτος, ευχαριστούμε πολύ, δεν θέλει μπερδέματα τώρα και έξοδα και τέτοια πράγματα.
1: Σου λέει, έχω μία πάνω από τον κεφάλι, πάω γυαλί.
0: Παραγγελείς και θα φάτε σουβλάκια, να πάρουμε κάτι άλλο και τέτοια. Πάμε στο τελευταίο τηλέφωνο, παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Α, κλείστε λίγο το ραδιόφωνο σας παρακαλώ.
7: Το κλείστε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ποια είναι η άποψή σας για το δίλημα σήμερα το τελευταίο?
7: Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι όταν μας τελειώσει κάτι, όταν βαρεθούμε, καλό είναι να πάρει ο καθένας τον δρόμο.
0: Μάλιστα. Η πρόταση δηλαδή ότι αγάπη να δοκιμάσουμε και αυτό, μήπως τελικά σαν
7: είστε... Αγάπη μου Γρηγόρη, το να δοκιμάσουμε κάτι τέτοιο, όχι. Είναι πολύ Σουηδία.
0: Ναι. Είναι πολύ Σουηδία, αλλά να ξέρετε ότι το κάνουν πολύ στην Ελλάδα.
1: Έκανε, το να σου έκανε μια κουβέντα και να σου έλεγε ότι θεωρώ ότι μετά από τόσα χρόνια η ερωτική μας ζωή έχει βαλτώσει, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, θα το άκουγες.
7: Θα μπορούσα να ανανεώσω τη σχέση μου την ερωτική εγώ με τον άντρα μου.
1: Αυτό.
7: Δηλαδή να βρούμε καινούργια πράγματα.
1: Αυτό.
7: Όχι καινούργιους ανθρώπους.
0: Να σου πω τώρα μεταξύ μας, το όνομα πώς είναι?
7: Ειρήνη.
0: Όταν λέμε τώρα να πάμε, λέμε ρεαλιστές. Και εγώ σου λέω λοιπόν ότι κάνουμε αυτή την κουβέντα και λέμε πάμε να ανανεώσουμε το σεξ μας, το σεξουαλική μας ζωή. Σαν τι να κάνουμε δηλαδή παραπάνω?
2: Καινούριο θα κάνουμε.
0: Δηλαδή σαν τι καινούριο, να το πάμε τώρα σοβαρά.
1: Γι' αυτό παιδιά, μην τα κάνετε όλα αυτά τα πρώτα χρόνια.
0: Σοβαρά τώρα το λέω. Σου λέω για ένα φυσιολογικό ζευγάρι που έχει κάνει το σεξ του φυσιολογικά και ωραία.
1: Ναι.
0: Περνάνε 30 χρόνια. Κάποια στιγμή του είπες ότι δεν πάει άλλο. Και σου λέει η γυναίκα ή όταν σου λέει να δούμε τι θα κάνουμε για να τον ανανεώσουμε. Σαν τι να κάνει δηλαδή. Ναι.
7: Μα μπορεί να ανανεωθεί το ερωτικό το μεταξύ μας αν πάμε με άλλο συντρόφο?
0: Όχι, δεν λέω ότι αυτή είναι λύση. Αλλά θέλω να πω ότι αν δεν υπάρχει.
1: Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει?
0: Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει οι δυο σας που δεν κάνετε 30 χρόνια?
7: Όχι, πιο ακραίο μεταξύ μας όμως.
0: Πιο ακραίο, τι να κρεμαστείτε δηλαδή στο.
1: Ωραία, Ειρήνη.
7: Λέω, ναι, κομμανέτσι, γιατί όχι.
0: Α, δηλαδή να ψάξετε να βρείτε μέρη.
1: Ήδη υπάρχουν πράγματα που μπορούν να σου έρθουν στο μυαλό. Να πας, ας πούμε, σε ένα μέρος εξωτικό, αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, να πας στην πισίνα να κάνεις σεξ.
0: Φοβερό.
1: Να φέρεις ερωτικά βοηθήματα. Μπορείς να. Ακόμα να το γράψεις κιόλας σε κασέτα, να το δεις μετά μαζί. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις.
0: Τι λέει, μου, τι με έλεγε.
1: Τι.
0: Άσε, Παναγία, μην μιλάς. Έλα, για πες, Ειρήνη.
7: Γρηγόρη, ενώ ο σύντροφός μου, ο οποίος βέβαια έχει
1: ψήρα.
0: Ναι, καταλαβαίνω, Ειρήνη μου, τι λες. Καταλαβαίνω ότι λέω. Πάντως θέλω να ξέρετε ότι αυτά τα swingers, τα ζευγάρια πλέον και η ανταλλαγή ζευγαριών, γίνεται πανικός.
1: Υπάρχουν μαγαζιά από
0: σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον, έτσι, τα ζευγάρια. Γίνεται χαμός.
7: Εννοείται ότι υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά, γιατί εγώ μένω Πειραιά και κάτω και εμείς έχουμε πάρα πολλά τέτοια μαγαζιά.
0: Ξέρω και εγώ ξέρω ένα μαγαζί τέτοιο που πέρασα μια μέρα και είδα βράδυ εκεί πέρα γινόταν.
1: Τι γινότανε, Γρηγόρη?
0: Έμπαινε κόσμος μέσα, έβγαινε κόσμος. Πού ήξερα ότι αυτό το μαγαζί είναι?
1: Καλά, σε όλα τα μαγαζιά μπαίνει και βγαίνει κόσμος.
0: Εκεί μπαίνανε ένας, βγαίνανε τέσσερις. Μπαίνανε δύο, βγαίνανε έξι. Λοιπόν, Ειρήνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Γεια
1: σου, Ειρηνάκη.
0: Κοιτάξτε τώρα, αυτό το θέμα δεν θα λυθεί ποτέ, νομίζω, από κανένα.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Μεγάλη κουβέντα. Είμαι σίγουρος ότι θα πάρουμε και τις επόμενες μέρες. Άκουσα
1: για
0: σου.
1: Μένα πρέπει να υπάρχει ένα όριο στα πάντα στη ζωή.
0: Ναι, είμαι σίγουρος.
1: Για
0: ότι
1: μένα.
0: Παν μέτρων άριστον.
1: Αυτό.
0: Πάντα πρέπει
1: αυτό
0: να υπάρχει.
1: Μην τα...
0: αλλά, τι θέλω να πω.
1: Με φοβίζει όλο αυτό.
0: Ότι επειδή έχουμε και άλλα τέτοια mail, εγώ δεν τα διαβάζω πολλές ώρες γιατί τα απονορίζω, δεν θέλω να τα λέω. Τώρα αυτή την ώρα μπορούμε να τα πούμε γιατί τα παιδιά είναι στο σχολείο. Οπότε θέλω αυτή τη συζήτηση να τη συνεχίσουμε γιατί έχουμε και άλλα τέτοια mail. Και έχουμε και ένα mail, από εβδομάδα θα σας το διαβάσω, που το κάνανε και ας πω το αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή το ξεκινήσαμε.
1: Δηλαδή εγώ τώρα εκεί παίζεις λίγο για μένα με τις αξίες, το ήθος και τις αρχές.
0: Τη Δευτέρα, λοιπόν, θα σας διαβάσω ένα mail που το πρότεινε ο άντρας να το κάνουν. Το έκανε η γυναίκα του και η γυναίκα μας έστειλε να δεις τι συνέβη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το δίλημα της ζωής της Δευτέρας.
8: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: φεύγουμε!
1: Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται, ε.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις.
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: Ενημερώστε το σπίτι σας.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Τζοχάνα, για λέει.

0: με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: αποφάνησε στη μήνυμα, δεν θα ήθελα να με στέσει του Παναγί, ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Τι έγινε.
0: 5 χρόνια παντρεμένος.
2: Παντρεμένος. Ωραία, παιδιά έχει.
0: Έτσι όπως το πήρε, 5 χρόνια δικασμένος μέσα στο γεντικούλε.
2: Παιδάκια έχει.
0: Έχει ένα παιδάκι.
2: Ένα παιδάκι, ωραία.
0: Δεν μας έγραψε το όνομα της γυναίκας του. Παιδιά, 5 χρόνια. Είχαμε σχέση 1 χρόνο. Είμαστε παντρεμένοι σε 4 χρόνια.
2: Α,
0: 5 χρόνια.
2: Στον 1 χρόνο παντρεύτηκαν,
0: ναι,
2: δηλαδή.
0: 4 χρόνια, 5 χρόνια είμαστε μαζί με τη γυναίκα μου.
2: Okay.
0: Και χθες. Σε φάση καυγά.
2: Σε φάση την ώρα καυγά.
0: Κάναμε σεξ. Και την
2: περίμενε, περίμενε. Σε φάση καυγά ή κάνανε.
0: Κάνανε σεξ. Και έτσι όπως κάνανε σεξ, κάποια στιγμή καυγαδίσανε στο τέλος, εκεί προς το τέλος. Δεν γράφει άλλες λεπτομέρειες.
1: Και στην αρχή δεν καυγάδε. Δηλαδή πώς.
0: Ρε φίλε, κάνανε σεξ.
1: Έγινε μαρούρα στο τέλος.
0: Ναι, στο τέλος έγινε, δηλαδή καυγαδίσανε μετά το σεξ.
1: Κατάλαβα. Κάποιος έμεινε ανικανοποίητος.
0: Και του λέει, όχι, δεν έμεινε ανικανοποίητη, δεν είχε να κάνει με το σεξ ο καυγάς.
1: Γιατί έπιασε, okay.
0: Ήταν με κάτι άλλο.
2: Μπορεί να σκες κανένα μήνυμα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ.
0: Ναι,
2: okay.
0: Και, όχι μήνυμα, κάτι έγινε, κάτι υπόθηκε. Και μου είπε, άντε ρε μικροπούλι. Ναι.
2: Το μικροτσούτσουνο.
1: Το είπε επιστημονικά.
0: Περίμενε λίγο
2: τώρα. Τον είπε μικροτσούτσουνο.
0: Επειδή ήμουν πάρα πολύ θυμωμένος, δεν της απάντησα. Δεν μιλάμε εδώ και 2 μέρες.
2: Αλλά το σκέφτεται.
0: Όχι απλά το σκέφτεται.
1: Το βλέπει κιόλας.
0: Του έχει αλλάξει τη ζωή.
1: Το κουβαλάει.
0: Δεν ξέρω πώς θα το ξεπεράσω.
1: Μαλά μαζί μου.
0: Ακόμη και να μου πει ότι δεν το εννοούσα.
2: Θα το έχω πάντα μέσα μου.
1: Δεν εννοούσα εσένα, βρε. Κουτό.
3: Πες του σε πρώτη φάση να πούμε ότι ο Φάνης σίγουρα είναι μικροπούλη.
0: Κάτσε, γιατί είναι μικροπούλη. Περίμενε, ρε Παναγί.
1: Τώρα βάζουμε τα μπέλες.
0: Γυναίκα, γιατί είναι μικροπούλη.
3: Παιδιά, γιατί στεναχωρήθηκε. Ξεκάθαρο.
2: Ωραία, να μας στείλει μια φωτογραφία να επιβεβαιώσουμε.
3: Είναι σαν ο Φάνης.
1: Εκεί φτάσαμε τη στήλη.
3: Ο Φάνης αυτή τη στιγμή συνειδητοποίησε αυτό που ήξερε χρόνια.
0: 5 χρόνια δηλαδή η γυναίκα του ήταν μια χαρά και τώρα στα 5 χρόνια κάθεται και τώρα
3: είναι μικροπούλη. Είναι μια χαρά και με το μικροπούλι. Δεν έχει να κάνει με μακρυπούλες ή μικροπούλες.
1: Καλά. Πρέπει να γίνει δηλαδή ένα τσακωμός για να έρθει στην επιφάνεια.
2: Να σου πω κάτι, μεγάλη σκρόφα κι αυτή.
0: Σκουπί, μιλά στα πλάκια. Έλα, μαλάκα, μιλά λίγο πιο ωραία.
3: Ο Φάνης συνειδητοποίησε.
1: Σκρόφα είναι η ιταλική λέξη, σημαίνει δηλαδή, ιταλική γουρούνα.
3: Ο Φάνης πίστευε ότι δεν είναι και ξαφνικά είναι.
1: Όχι, όχι.
3: Είναι, ξεκάθαρο.
1: Μα πώς να την
3: έλα, αντρέ μου τα χιλάκια σου, γιατί ταυτίστηκες.
0: Ναι, περίμενε λίγο, γιατί τα παίρνετε όλα στην πλάκα. Περίμενε
3: λίγο. Ναι, τι είναι παίρνουμε στην πλάκα.
0: Όχι, να σοβαρευτείτε λίγο.
2: Έλα, τσατσιά αυτό που έκανε
0: τώρα. Ο τύπος τώρα, με πάνω του θα κουβαλάει αυτή τη δεξιά.
3: Σιγά να δεν την κουβαλάει.
1: Σιγά το βάρος.
3: Λες και δεν το ήξερε.
0: Σιγά το βάρος.
1: Πώς ήταν, 30 γραμμάρια.
2: Δεν τρέπεστε λίγο με τον άνθρωπο. Δεν είναι κάτι που δεν
3: βαραίνει.
2: Θα χάσουμε και τους μικροπούλιδες τώρα από την εκπομπή. Περίμενε,
0: γιατί είναι πολύ πιο σοβαρό. Παιδιά,
3: το ήξερε ο άνθρωπος ότι είναι.
0: Τα παίρνετε όλα στην πλάκα.
3: Καλά, το παίρνουμε στην πλάκα.
1: Το κάνετε προσωπικό.
3: Πολύ σοβαρά.
0: Αλήθεια, άμα σου πούνε σε ένα κάτι Νάνση, σου μένει στο κεφάλι και δεν φεύγει. Μου το είπες αυτό και γιατί μου μίλησες έτσι. Τώρα που το λένε στους άλλους ούτε καν σε νοιάζει.
2: Έχει δίκιο.
0: Και ούτε επηρεάζει.
2: Ναι.
0: Όταν είναι για τους ξένους δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Όταν είναι για σένα δεν σηκώνεις μήκα στο σπαθί σου.
3: Ναι, εγώ δεν σηκώνω γιατί εγώ ξέρω την αλήθεια για μένα.
0: Αλήθεια.
3: Βεβαίως.
0: Εντάξει, τώρα θα σου έλεγα. Για έναν άντρα αυτή η φράση.
3: Θα σου έλεγα, λέει, τι θα μου λέγες, πες το.
0: Ότι για έναν άντρα αυτή η φράση είναι πάρα πολύ άσχημο να στείλει.
3: Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Ο άνθρωπος αυτός έχει μικρό.
2: Μόριο. Το ξέρεις ρε Νάνση.
0: 5 χρόνια ήταν
3: γιατί
0: μεγάλο και τώρα.
3: Γιατί στεναχωρήθηκε. Παιδάκι μου, άκουσε να σου πω κάτι. Άμα εγώ σου πω κάτι το οποίο δεν ισχύει, θα σε στεναχωρήσω.
2: Όχι, δεν θα με στεναχωρήσει.
3: Άρα και να σε στεναχωρήσω σημαίνει ότι
2: είναι πολύ λεπτό θέμα αυτό για έναν άντρα. Ο άλλος, το μέσο. Ακούστε, να μιλήσω λίγο επιστημονικά.
3: Μικροπούλη σε σχέση με τι.
0: Σε σχέση με αυτά που είχε πηδεί η γυναίκα του.
2: Α, μπράβο. Ή σε αυτά που βλέπει ενδεχομένως.
1: Αν για του πόντου, ποιο είναι ο άντρα.
2: Αν θα μιλήσω.
3: Παιδί μου,
0: καταρχά να πούμε ότι.
3: Ρώτησε, τον πε το πάρει μια μεζούρα. Πόσο.
0: Να πούμε ότι είναι
1: οπτική.
0: Το νορμάλ να πούμε ότι είναι 9 εκατοστά.
2: Όχι, ρε Γρηγόρη, και εσύ δεν είναι 9.
3: Γρηγόρη μου, συγγνώμη κιόλα. Μετά σου.
0: Είναι 9 εκατοστά.
3: Η κοπέλα που θα είναι μικροπούλη.
2: Στα 12-13.
3: Ο μέσος όρος του Έλληνα.
1: Ποιος τον έφερε αυτόν εδώ.
3: Ο μέσος όρος του Έλληνα. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, είναι 12.
2: 12, εκεί αυτό.
1: 12.
3: Βεβαίως.
2: Αυτή μπορεί.
1: Περίμενε. Εδώ μέσα.
3: Οπότε μπορείτε να νιώσετε περήφανοι όσοι έχετε κάτι παραπάνω.
2: Αυτή μπορεί να περίμενε. Κάνε ένα μπούλαρο 16-17. Και τη ήρθε το 12.
3: Εσύ δεν το ξέρει 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια το ξέρει. Δεν ήταν ξαφνικά.
2: Γιατί το είπε τώρα, Γρηγόρη.
0: Αυτή είναι η μεγάλη μου απορία.
2: Μάμα την είπα, εγώ καλά στην είπα πριν.
1: Μήπως έχουν πέσει συγκρίσεις.
0: Πώς την είπες στα ιταλικά τη γουρούνα.
1: Σκρόφα.
0: Σκρόφα.
3: Ναι, σκρόφα. Λες και δεν ήξερε αυτός τι έχει στο παντελόνι του.
0: Πολύ άσχημο ήταν αυτό που είπε. Πάρα εγώ, Γρηγόρη, πολύ. Εγώ δεν ξέρω πώς θα το παίρνω αυτό το πράγμα. Τη έλεγα ότι αν δεν μου εξηγήσει για ποιο λόγο τη το είπε.
2: Πήγαινε εδώ στο αλλού για να το εκτιμήσουν.
0: Έλα ρε και εσύ κατευθείαν.
2: Ε, όχι αυτό θα πω.
1: Πού να το δω στην ορνηθολογική.
4: Πλάκα κάνεις, μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green θέλει να σας ενημερώσει πως αν θέλετε να δροσιστείτε φέτος το καλοκαίρι, μπορείτε να δοκιμάσετε μια Green πισινάδα. Έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Και έρχεται και σε δύο ακόμα υπέροχες γεύσεις, Green πορτοκαλάδα και Green λεμονάδα. Γιατί άλλοι την πίνουν και δροσίζονται και άλλοι δεν ξέρουν τι χάνουν. Το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνεται κιόλας. Green με αλήθειες και βυσαλίδες.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
10: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
15: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
16: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
17: Μαστροτάκι, έμπαινε.
15: Ανανέωση.
17: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
18: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
15: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
17: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
19: Πού θα πας για διακοπές?
20: Κλείσε τώρα εξωτικές.
21: Πρωινό σφαίρα 100.

0: Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Λίδη είναι πεντανόστιμα? Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα? Από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Λίδη εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφεία σε ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της στοίχημα θα στείλει έναν τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός, που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου, προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Stoiximan. Περισσότερο στο nation.stoiximan.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, φυσικά παίξε υπεύθυνα.
2: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Θα μπορούσα να μιλήσω με την Δεσποινίδα Βαλσαμία, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, εγώ είμαι. Ποιος
1: για,
0: είναι?
1: Γεια σου, παιδί μου. Ελπίζω να μην παίρνω πολύ νωρίς.
0: Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ο πατέρας Ιερώνυμος είμαι από την Εκκλησία των Αγίων Πάντων.
0: Καλά, τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά σήμερα. Πίστης, ελπίδας, Αγίας Σοφίας. Να έχετε φώτιση στη ζωή σας και να προχωρείτε ορθά χριστιανικά ορθόδοξα. Ναι. Είστε καλά όλοι σας?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Σας παίρνω, Δεσποινίδα Βαλσαμία, σας παίρνω λιγάκι για την οργάνωση.
0: Ναι.
1: Εδώ για τις 29 το Σάββατο,
0: για
1: από ό,τι βλέπω εδώ.
0: Σε δύο εβδομάδες.
1: Είναι στις 7. 19:30
0: σωστά.
1: Η ώρα μετά μεσημβρίας.
0: Σωστά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, παιδί μου. Είναι εδώ πέρα, μου έχει σημειώσει και ο διάκονος, ο Ιερώνυμος. Έχει τοποθετηθεί μια βάφτιση πριν από το δικό σας το μυστήριο. Τον γνωρίζετε?
0: Ναι, ναι.
1: Σας έχει πει
0: ναι,
1: και η παπαδιά αυτόν? Αρθείτε.
0: Μου το είχε πει ο Παπαπέτρος.
1: Ο Παπαπέτρος?
0: Ναι.
1: Μαρία Παπαπέτρος.
0: Όχι, μισό λεπτό.
1: Μαρία Παπαπέτρος. Ο
0: Πατέρας που λέει
1: τα ζώδια. Ο Παπέτρος. Τι σας είπε ακριβώς ο πατέρας Πέτρος?
0: Μας είχε πει συγκεκριμένα, είχε μιλήσει με τη μητέρα μου ότι είναι, έχουμε μία βάφτιση, μου είχε πει μία ώρα νωρίτερα.
1: Ακριβώς, παιδί.
0: Και συγκεκριμένα η βάφτιση ήταν να γίνει 7 η ώρα και την κάνανε την 4
1: ώρα πριν. 18:30, ναι, 18:30 το έχει σημειώσει.
0: Μπράβο. Για να μπορέσουμε να πάμε κι εμείς λίγο νωρίτερα.
1: Και να γίνει και ο στολισμός, να προλάβετε και τα λοιπά.
0: Ακριβώς.
1: Δεν σας είπε όμως ο Παπαπέτρος, παιδί μου, δεν σας είπε συγγνώμη για τον ενικό και όλα.
0: Όχι, για όνομα του Θεού. Πώς θέλετε να
1: μιλάτε. Το όνομα του Κυρίου.
0: Ναι.
1: Δεν σας είπε, είναι... Μπορεί να μην το ήξερε κι αυτός ο χριστιανός. Είναι βάφτιση τριδήμων.
0: Άμα...
1: Και έχουμε...
0: Ευχάριστο αυτό, ναι.
1: Ευχάριστο για τους γονείς φυσικά, εννοείται. Ο καρπός, ο έρωτα. Απλά τα τρίδημα, καταλαβαίνετε ότι θα μας πάρει παραπάνω χρόνο, παιδί μου.
0: Βέβαια, έχουμε, ναι, αυτό δεν το θέμα. Γνώριζα.
1: Ούτε εμείς τον γνωρίζαμε, δυστυχώς. Είναι τρία παιδιά, τρία διαβάσματα ευχών.
2: Από το Βόλο.
1: Από το Βόλο είναι, ναι.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: τρία
0: ναι.
1: Παιδιά βολιώτικα αυτά. Και τρεις διαφορετικούς νονούς, καταλαβαίνετε, πρέπει να διαβαστούν οι ευχές στον προάβλιο χώρο, να φτύσουν, να προσκυνήσουν, ναι, να πούνε το πιστεύω, ναι. Να προχωρήσουν τρία διαφορετικά λάδια.
0: Το καταλαβαίνω. Οπότε αυτό μας πάει λίγο πίσω.
1: Αυτό μας πάει, ναι, γύρω στις 10:15 θα έχουμε το πιο πιθανό. Γι' αυτό λέει, είναι, είμαι εδώ και με τον πρεσβύτερο. Τον πατέρα Ραφαήλ με συμβουλεύει να κάνουμε το μυστήριο την επόμενη μέρα, αλλά να το συνεννοηθείτε κι εσείς μαζί, γι' αυτό σας καλέσα. Πάρτε τον κύριο πατέρα Ραφαήλ.
0: Είναι
1: μεγάλος,
0: ναι,
1: λίγο στην ηλικία, απλά φωνάξτε λίγο δυνατά.
0: Ναι, ναι, ευχαριστώ.
1: Είναι 89.000 χρόνια.
0: Ναι, ναι, δώστε τον.
2: Καλημέρα, παιδάκι μου.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
2: Είμαι ο πατέρας του Γιώργου. Τι γίνεται, παιδί μου?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά, εσείς, πείτε μου.
2: Τι να πω, εδώ προσπαθούμε να βρούμε μια άκρη, παιδί μου.
0: Και, ναι.
2: Ναι. Εσείς έχετε καλέσει κόσμο?
0: Έχω καλέσει πολύ κόσμο, είναι όλοι ενημερωμένοι και εγώ τώρα το μαθαίνω τελευταία στιγμή.
2: Μην στεναχωριέστε.
0: Ναι.
2: Εξημερωμένοι είναι. Παιδί μου, τι ώρα ήταν ο δικός σας ο γάμος?
0: 7:30 ώρα, το γράφει στην πρόσκληση, το γράφει παντού, τους έχω ενημερώσει όλους.
2: Τόσο καλούλα. Πόσο κόσμο φώναξες, παιδί μου?
0: Γύρω στα 300 άτομα είμαστε.
2: 300 άτομα. Η βάφτιση, πόσο, παιδί μου, μισό λεπτό. Πόσο κόσμο έχει βάφτιση?
1: Έχει στα 600 άτομα.
2: 600 άτομα έχει βάφτιση, επειδή είναι 200 το κάθε μωρό. Τι να πω... Είναι επειδή δύσκολο, αλλά θα δείτε, θα βολευτούμε τώρα εκεί. Όλοι οι καλοί χωράνε, παιδί μου. Θα τα κανονίσουμε εμείς. Εσείς έχετε και βάφτιση μαζί ή μόνο γάμο?
0: Όχι, μόνο γάμο.
2: Είναι ο πρώτος σας γάμος?
0: Ναι, εννοείται.
2: Όχι, ο δεύτερος.
0: Όχι, όχι. Α, ούτε καν. Ο πρώτος μου γάμος. Και τώρα μου ήρθε πολύ ξαφνικό. Μήπως πρέπει να πω στη μητέρα μου, επειδή μένουμε πολύ κοντά.
2: Μη στεναχωριέσαι, παιδί μου. Θα δούμε. Μην ξεφυσάς, παιδάκι μου. Μη στεναχωριέσαι. Θα τη βρούμε τη λύση. Μήπως θα το κάνουμε λίγο πιο μακριά το γάμο. Πού,
0: τι εννοείται.
2: Τώρα, γιατί μου κάνει κάτι νοήματα ο πατήρ με το.
1: Να στήσουμε στον εξωτερικό χώρο, πατέρα Ραφαήλ, στο πάρκινγκ δίπλα.
2: Στο πάρκινγκ, να βάλουμε εκεί την κολυπήθρα, μα είναι παιδί μου τα παιδιά να παντρευτούν μέσα. Εσύ, παιδί μου, έχετε και πολύ κόσμο. Τι λύση να βρούμε.
1: Να παντρέψουμε
2: τα παιδιά. Τα τρίδημα.
1: Να αφήσουμε το ένα ή τα δύο μέσα και μετά να μεταφερθεί το τρίτο έξω. Αλλά πλά, θα διαλέξουμε.
2: Ναι, παιδί μου, είσαστε κοντά εδώ στην εκκλησία.
0: Είναι πολύ κοντά η δική μου. Ναι, είμαστε απέναντι από τα μηχανάκια, τώρα δεν ξέρω αν ξέρετε, του κύριου Τριαντάφυλλου.
2: Α, του κύριου Τριαντάφυλλου, περάσαμε εμείς μαζί πολλά, παιδί μου.
0: Είμαστε πολύ.
2: Συγγνώμη, παιδάκι μου, γιατί είμαι και μεγάλος εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιώργο του Θεού, μεγάλη χάρη του, μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Γιατί όταν τα αναφέρεστε στο όνομα Ψέλνιο, ο πάτερ. Καταλάβατε ποιος είμαι, ποιος πατέρας είμαι, ε?
0: Ορίστε.
2: Είμαι ο πατέρας του Γιώργου. Καταλάβατε ποιος πατέρας είμαι.
0: Ποιανού Γιώργου.
2: Ο πατέρας Γιώργιος λέω είμαι. Ο πατήρ Γιώργιος.
0: Α, μάλιστα, ναι, ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, πώς θα γίνει να... Ε, μα... Ωραία. Λοιπόν, παιδί μου, εμείς τώρα
1: να
2: συλλειτουργήσουμε, παιδί μου. Θα γίνει ο γάμος και από την άλλη πλευρά θα γίνεται η βάφτιση. Δεν θα βλέπετε ο ένας τον άλλον.
0: Ας γίνεται έτσι, ευτυχώς είναι μεγάλη εκκλησία, γιατί τώρα αγχώθηκα πάρα πολύ για το πώς θα γίνει.
2: Εσείς παιδιά έχετε, παιδί μου.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν έχουμε.
2: Την ευλογία μας να έχετε να κάνεις, παιδί μου.
0: Να είσαστε καλά, να είσαστε καλά.
2: Και θα δεις εσείς στη βάφτιση τη δική σας εδώ που θα κάνετε, θα φέρω εγώ γάμο απ' την άλλη.
1: Να προσέχουμε.
2: Να δει, να ξαναζεί. Ορίστε, πάτε.
1: Να προσέχουμε.
2: Πάρε το τηλέφωνο. Σ' αφήνω, παιδί μου. Σ' αφήνω. Κατάλαβες ποιος ο πατέρας του Γιώργου είμαι. Κατάλαβες, παιδί μου, ποιο είμαι.
0: Ναι, κατάλαβα. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, παιδί μου. Ευλόγησον.
0: Να είσαι καλά κι εσύ.
2: Ευλόγησον. Πατέρα, πάρτε.
1: Ναι, έλα, παιδί μου. Θα, θα συλλειτουργήσουμε, βαλσαμία μου. Αυτό είναι ο μόνος τρόπος. Απλά να ενημερώσετε και τον γαμπρό και εσείς να φοράτε χαμηλά παπούτσι, γιατί στο Ισαΐα χόρευε.
2: Όχι.
1: Μπορεί να έχει νερά κάτω, μην γλιστρήσετε. Χίλια συγγνώμη σας ζητάμε.
2: Ναι.
1: Και ο πατέρας Ραφαήλ εδώ λέει να μην είναι σεμνή η ενδυμασία.
0: Όχι. Εντάξει.
1: Να σας ψάλουμε κιόλας κάτι, να σας ψάλω μια ευχή. Για τον Άγιο Τριαντάφυλλο.
2: Ψάλε τώρα, πάτε.
1: Έλα όμως που δεν περνάει αυτή η αγάπη με που αγωνάει.
0: Ποιος είναι?
1: Ο Γιώργος Λιανός, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Ποιος είναι?
2: Σας κάναμε
3: φάρσα!
0: Δεν το πιστεύω.
3: Επίστεψέ το. Εκεί με τον Τριαντάφυλλο, την άκουσες?
0: Καλά. Ποιος είναι, Μαρία, τι είσαι?
1: Εγώ είμαι Μαρία.
3: Η Μαρία, εσύ θέλεις και συνέχεια, αλλά τώρα δεν μας παίρνει χρονικά.
2: Μαρία.
1: Μαρία, από το Σφαίρα 102,2 είμαστε. Μαρία,
3: Γιώργος Λιανός, Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Δεν το πιστεύω.
2: Μαράκι.
0: Με
1: βοήθεια σας, βοήθεια.
2: Πάλι Χριστός και Μαρία. Παιδί μου,
0: μην
2: επικαλείσαι τα θεία. Ποιος το έκανε, Γιώργο, ποιος το έκανε.
1: Ποιος το έκανε.
2: Ποιος.
1: Θα θέλαμε η αδερφή μου και εγώ, λέει, να κάνουμε πλάκα. Είναι η Ιωάννα Κιμέρη. Ιωάννα Κιμέρη.
3: Επίστεψε το.
0: Τι να πω αυτά τα κορίτσια.
2: Καταρχάς θέλω να σου πω κάτι. Δεν σε ξέρω, αλλά φαίνεσαι τόσο γλυκύτα το πλάσμα. Εύχομαι, είσαι τόσο ευγενής. Εύχομαι ο Θεός να σου δώσει όλα τα καλά του Θεού για την καλοψυχία σου.
0: Δεν το πιστεύω αυτό. Τι μου κάνανε, δεν το πιστεύω.
2: Τώρα κάπου θα είναι σε κάποια γωνία.
3: Πάρε Ανάση, ηρέμησες, όλα καλά τώρα.
0: Είμαστε στη δουλειά και λέω πλάκα μου κάνουνε τώρα. Με παίρνουνε 2 εβδομάδες πριν να μου πούνε ότι θα τρίβημα. Χριστέ και Παναγία, λέω. Τι θα πω.
2: Έλα, παιδί μου, ο πατέρας του Γιώργου είμαι.
0: Και ήταν τόσο πιστικό η Ερώνη.
2: Η είμαστε εδώ εμείς.
4: Είμαστε χρόνια εμείς.
2: Χρόνια εμείς. Χρόνια
4: στην Αρχιεπισκοπή.
3: Φαντάσου
2: ότι έχουμε κάνει τόσες πολλές φάρσεις με παπάδες που μπορούμε να λειτουργήσουμε.
0: Δεν το πιστεύω.
3: Κανονικά όμως.
0: Έχω μείνει τώρα δεν μπορώ να το
2: γλυκιά μου Μαρία, να είσαι καλά μέσα από την καρδιά μας, να ζήσετε, να έχετε έναν υπέροχο γάμο.
0: Και
2: μισό λεπτό να σου ψάλει και μια ευλογία και ο πάτερ εδώ που είναι.
0: Μισό λεπτό.
2: Παρακαλώ, για άκουσε τον λίγο.
4: Βλέπω κάτι όνειρο που με τρομάζουν και ξυπνώ.
2: Γεια σου Μαράκη.
3: Καλημέρα.
4: Με τρομάζουν και ξυπνάω. Πέτα το μποτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρώτο παπαγάλος, μετά το παιχνίδι στον ήλιο. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Ευδέρμα Baby Derm Invisible Application Spray με δείκτη προστασίας 50 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμακολλητικών προϊόντων της Intermed είναι το διάφανο αντιλιακό σπρέι για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα. Με βιταμίνη C και ενισχυμένο συνδυασμό UV φίλτρων προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και φροντίδα στην παιδική επιδερμίδα.
1: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη? Δίψας. Αλλά βαριέσαι να σκοτίζεις να πας μέχρι το ψυγείο, μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό, μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς και ποιος το ήπιε.
2: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Λέει καλημέρα, ξέρετε πόσο σας αγαπώ.
1: Καλημέρα, ξέρω.
0: Είμαι ένας από αυτούς όλους που γράφει αυτά τα απίθανα λόγια για εσάς. Καλά που υπάρχετε όλα αυτά τα χρόνια. Πραγματικά δοκιμάσαμε και άλλες εκπομπές, αλλά δεν το λέω καθόλου ούτε για να σας έτσι ευλογήσω τα γένια. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε παιδιά, όλους. Από τη μία δεν θέλω να τα λέω, αλλά από την άλλη χαίρομαι που τα γράφετε, οπότε τα λέω.
1: Κάτσε από την άλλη.
0: Εντάξει, θα κάτσω από την άλλη. Λοιπόν. Ο τύπος είναι παντρεμένος περίπου 25 χρόνια με την γυναίκα του και για πρώτη φορά, χθες το βράδυ, ουσιαστικά προχθές δηλαδή, γιατί το έστειλε χθες, γράφει: τσακώθηκα με τη γυναίκα μου και για πρώτη φορά στα 25 χρόνια, ναι, μου λέει: έχεις δίκιο. Εγώ φταίω.
2: Η γυναίκα του.
1: Σαπατάει!
0: Άκου. Τελείωσε εκεί η κουβέντα.
2: Τον άφησε speechless.
0: Και είναι η πρώτη φορά στα 25 χρόνια που είπε τη φράση: έχεις δίκιο, εγώ φταίω. Πάντα έφταιγα εγώ για εκείνη. Μήπως μπορεί κάποιος να μου πει αν αυτό το πράγμα σημαίνει κάτι.
1: Πώς το μαθαίνεις αυτό τώρα, σαν έχει,
0: ναι, πώς το μαθαίνεις αυτό χρόνια. Μετά από 25 χρόνια να σου πει η γυναίκα σου: μη στεναχωρείς, εγώ φταίω, έχεις δίκιο.
1: Δεν συνηθίζεται αυτό. Αυτό
2: δεν ξέρεις πώς δεν το διαχειριστείς αυτό, παιδιά.
0: Τι μπορεί να σημαίνει
3: μετά
0: αυτό.
3: Μετά από 25 χρόνια σε αρχίζει
1: κάτι
3: να το σκίστηκε
1: μέσα του.
0: Υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει κάτι άλλο, να έχει βρει κάτι άλλο. Ναι.
3: Βαρέθηκε, τον βαρέθηκε. Σου λέει κάθε φορά, κάθομαι να σου αποδεικνύω ότι έχω δίκιο. Έχεις εσύ, τελείωσε.
2: Είναι και αυτό μια άλλη.
0: Ακούω τώρα εδώ. Τι να σου λέω, ότι, διότι έχω δει 25 χρόνια.
1: Αυτό είναι ελπιδοφόρο που λέει να
0: λέει τώρα η γυναίκα για την άλλη τη γυναίκα. 25 χρόνια βαρέθηκε να έχει.
1: Αυτό για τον Γιώργο είναι ελπιδοφόρο.
0: Ότι έχει πάντα δίκιο η γυναίκα.
3: Έχει πάντα δίκιο η γυναίκα.
0: Α, σίγουρα.
3: Βέβαια.
1: Α, σίγουρα.
3: Σίγουρα. Πώς τη λένε την κυρία αυτή.
0: Δεν γράφει το όνομά της.
3: Είμαι σίγουρη ότι.
1: Σπυριδούλα, σίγουρα, το λέω εγώ.
3: Έχει δίκιο η Σπυριδούλα.
0: Έχετε να του πείτε κάτι, ρε παιδιά, του Γιώργου.
3: Να πούμε ότι μεγάλη είσαι πολύ κουραστικός.
1: Και
3: είσαι πολύ κουραστικός. Σε βαρέθηκε η γυναίκα και επιτέλους σου είπε αυτό που θες να ακούσεις.
0: Γιώργο.
1: Τι λέει η κυρία Κλαούντια Καρδινάλη από εδώ.
3: Ποιος χωράει στην πέθανε η Κλαούντια Καρδινάλη.
0: Γιώργο, νομίζω ότι μπορεί κάτι άλλο να υπάρχει στη ζωή της, φίλε.
2: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Αν είναι τώρα να σε στέλνει έτσι χωρίς να έχει όρεξη
2: φοράει.
0: Ή βαρέθηκε
3: κάτσε,
0: πάρα
3: παιδιά,
0: πολύ.
3: Κάτσε ρε παιδιά, 25 χρόνια τσακώνονται γιατί και αυτή δίκιο. Τώρα που
1: δουλεύει. Κάτι τη έχει τραβήξει την προσοχή.
2: Και δεν θέλει
1: να τον απατάει έτσι.
3: Δηλαδή πάλι θα βγάλουμε τη γυναίκα ότι έχει πρόβλημα. Πάλι ότι η γυναίκα έχει γκόμενο.
1: 25 χρόνια αυτόν βγάζαμε ότι έχει πρόβλημα.
0: Σωστά.
1: Τώρα ξαφνικά τι. Αφώς. Κάτι δεν πάει καλά.
2: Σωστό.
0: Εμένα πάντως αν μου έλεγες.
1: Κάτι το ετοιμάζει.
0: Εσύ, φράση αν μου έλεγες. Εντάξει, εσύ.
1: Έχεις δίκιο, Γρηγόρη.
0: Ναι, μια χαρά. Εγώ πιστεύω.
1: Όχι, όχι.
3: Σου έχω πει ότι αγάπη μου, δεν έχεις.
1: Σου έχω και χειρότερο. Ξέρεις τι κάτσε και το σκέφτηκα. Έχεις δίκιο.
0: Καλές πάλι.
1: Έχει δει κόμενο κάτι μασάκι. Το μόνο που λείπει είναι να δώσει ραντεβού.
0: Ναι.
1: Κάποιος είναι εθνική σε κανένα παράνομο.
0: Γιατί εδώ δεν είναι φοβερό.
3: Πω Γιώργο, αυτό που είπες με την εθνική.
1: Ας άναψε λίγο, έτσι, ωραίο.
2: Τι έγινε με την εθνική.
0: Δεν σ' άρεσε η εθνική.
1: Έχει και η Χαλκίδα κάτι απ' έξω εκεί, ξενοδοχεία.
2: Τι έχει κάνει στην εθνική αυτό.
3: Αυτό το ότι είπε.
1: Να δώσει ραντεβού στην εθνική.
3: 27
1: χιλιόμετρο δεξιά.
0: Έχει πάει σε ξενοδοχεία όταν ήταν.
2: Έχει πάει σε τόσα ξενοδοχεία.
3: Καλά, δεν έχω πάει σε.
1: Για ρεπορτάζ.
3: Σε τρία.
1: Για ρεπορτάζ πήγε.
0: Εσύ δεν ακούς. Σε τρία έχει πάει.
2: Έχει πάει σε τρία
1: ξενοδοχεία. Έχει δηλαδή συγκρίνει τιμέ.
3: Παιδιά, είναι πολλά τα χρόνια πριν.
1: Παροχές.
3: Πολύ, όχι, ήταν πολύ καλά. Ένα δεν μου άρεσε.
0: Που έχεις πάει σε ξενοδοχεία με το φλερτ που είχες εκείνη την εποχή.
3: Το παντρεύτηκα μετά αυτό το φλερτ.
0: Δεν έχεις πάει με κάποιον που δεν τον έχεις παντρευτεί.
3: Ναι, η πρώτη μου σχέση. Που δεν, δεν είχαμε που να πάμε.
0: Ωραία. Όταν πήγατε εκεί πέρα, εσύ στα μάτια δεν έβλεπες πως σε κοιτούσε ο αυτός εκεί στη
1: δεύτερη. Δεν κοιτούσε στα μάτια.
3: Α, δεν είχα πρόβλημα. Α με κοιτάξει πώς θέλει, αφού τον πληρώνω. Με τι με νοιάζει. Τζάμπα πηγαίναμε.
1: Πληρωμένος, εγώ κοίτα.
4: Ήρθε η εποχή του.
5: Τι νόησες εσύ.

είναι νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Χθες έκατσα να δω Premier.
3: City United.
2: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις.
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι.
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
11: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
12: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
13: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
14: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
15: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: και είμαι παντρεμένος μαζί με τη Γεωργία, είμαστε 15 χρόνια μαζί.
1: Α, πολλά χρόνια.
0: Δεν έχουμε παιδί. Η σχέση μας είναι normal. Ο γάμος μας είναι normal. Έχουμε μια φυσιολογική ζωή. Mm-hmm. Αυτό που φεύγεις το πρωί και συναντιέστε το απόγευμα στο σπίτι. Mm-hmm. Κάνα Σαββατοκύριακο από εδώ, κάνα Σαββατοκύριακο από εκεί. Τίποτα φοβερό, αλλά όχι και κάτι άσχημο.
1: Okay.
0: Είναι μια φυσιολογική ζωή ενός ζευγαριού. Που εμένα, βέβαια, διαβάζοντάς το, μου δημιούργησε λίγο κατάθλιψη.
2: Λίγο κοκκινιστό με μακαρόνια κάθε μέρα.
1: Ναι, λίγο γλυκανάλατη.
2: Μανέστρα.
0: Γιατί οι περισσότερες σχέσεις πώς είναι, πανεγίνει λίγο διαφορετικές. Δηλαδή, τα παιδιά λίγο σώζουν την κατάσταση. Τα παιδιά σώζουν την κατάσταση σε κάποιον, το σώζουν μεσαγωγικά. Ότι να το παιδί, να πούμε το παιδί, το έτσι το παιδί. Άμα μείνουν οι δύο αυτοί οι άνθρωποι μετά από 10 χρόνια μαζί.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λες.
0: Άντε πάλι.
1: Εγώ θεωρώ ότι ένα παιδί έρχεται να ταράξει τα νερά σε μια σχέση, όχι να
0: ταράξει. Ναι, αλλά όμως είναι πολλές φορές και ο παράγοντας που σε κρατάει να μην φύγω και να μην χωρίσω. Γιατί όπως ακούω πάρα πολύ κόσμο. Όπως ακούω πάρα πολύ κόσμο ότι μου λέει Γρηγόρη, θα ήθελα πάρα πολύ να χωρίσω, αδερφέ, αλλά δεν
1: αλλά έχω δύο παιδιά.
0: Αλλά δεν θα τα βγάλω οικονομικά. Θέλω να σου πω τώρα πόσες κουβέντες γίνεται έξω από άντρες που λένε τέτοια. Γιατί ξέρουν ότι θα υποστεί ένα πολύ μεγάλο βάρος που θα υποστούν και δεν μπορούν να τα βγάλουν εδώ πέρα.
1: Μην συγχύζεσαι τώρα.
0: Όχι, συγχύζομαι γιατί ξέρεις ότι είναι αλήθεια αυτό.
2: Εσύ το ξεκίνησες, θα μας έχεις ερωτήσει.
0: Ένα μεγάλο, μεγάλο μέρος των αντρών κάθονται σε γάμους. Το λέω των αντρών γιατί νιώθουν ότι αυτοί θα υποστούν το μεγαλύτερο βάρος σε ένα χωρισμό. Όταν πρέπει να πληρώσουν διατροφή και. Το έχουν στο μυαλό του.
3: Μα πλέον υπάρχει στην επιμέλεια, δεν ισχύει.
0: Συμφωνώ, αλλά γενικά. Πολλοί κόσμος δεν χωρίζει για οικονομικούς λόγους. Συνεχίζω, είναι μια συζήτηση. Από τους 10 άντρες που θέλουν να χωρίσουν, οι 8 μου λένε αυτό το πράγμα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι ψάχνοντας την τσάντα της
3: γυναίκας του. Πώς το λένε το παλικάρι.
0: Δημήτρη. Ψάχνοντας την τσάντα της γυναίκας του, που τη λένε Αθανασία. Ορίστε, παρακαλώ. Ψάχνω από εδώ από την κυρία Αθανασία.
4: Ορίστε.
0: Θα ακούσω.
3: Κυρία Καρδινάλη.
0: Βρήκε μέσα ένα χαρτάκι που έγραφε.
2: Ναι.
0: Το χαρτάκι που έγραφε. Πρώτη φορά έψαξα την τσάντα. Λέει. Είχα να την ψάξω. Δηλαδή, πρώτη φορά. Είχα να την ψάξω 5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν ψάχνα τσάντες, ούτε γυναικείες, ούτε τίποτα άλλο.
1: Τι έγραφε.
0: Κάποια στιγμή δεν ξέρω πώς με έστειλε. Γράφει άλλο εδώ, αλλά λέω έξω από εδώ. Ναι. Και ανοίγω την τσάντα και έγραφε μέσα το χαρτάκι ότι κάθε μέρα που σε βλέπω πραγματικά για μένα είναι η ζωή υπέροχη. Σε παρακαλώ, θέλω να συναντηθούμε. Μην συνεχώς μου το αρνείσαι.
1: Μιχαλίδα.
0: Ορίστε.
3: Όχι, Αθανασία.
2: Μιχαλάκης.
1: Μιχαλίδα.
3: Βάλε το όνομά σου Αναστασία.
1: Λοιπόν, έχει δώσει δικαίωμα.
3: Πολλοί το μπερδεύουν.
0: Λοιπόν. Μα δεν έδωσε δικαίωμα.
2: Συνέχεια αρνείται, λέει.
3: Λοιπόν, και τι φταίει η κοπέλα, δηλαδή, άμα ένας βλάκας πήγε και της άφησε ένα χαρτάκι στην τσάντα.
2: Γιατί για να της αφήσει το χαρτάκι έχει δώσει.
0: Δεν κατάλαβες. Και από κάτω. Και από κάτω έγραφε το τηλέφωνό του. Το έγραφε το
2: τηλέφωνό του. Κυρία Καρδινάλε, ήρθε εδώ.
0: Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά λίγο.
5: Βγήκε στην τηλεόραση με τον κύριο από εδώ πέρα.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι. Ο κύριος από εδώ πέρα όμως έγραφε το τηλέφωνό του που σημαίνει ότι δεν έχει καμία σχέση με την κοπέλα.
0: Δεν έχει. Αλλά το ζήτημα είναι γιατί κράτησε.
3: Με την κυρία Αθανασία.
0: Γιατί κράτησε το χαρτάκι.
2: Αυτό δεν το σκέφτηκε.
3: Α, καλά, και εγώ τα κρατάω. Σήκα και τι έγινε.
0: Ποια χαρτάκια κρατάω.
1: Που
3: μου αφήνω στην τσάντα.
2: Έχουμε θέμα.
5: Λοιπόν, εμείς οι δύο έχουμε τελειώσει.
0: Περιμένετε λίγο, ποια χαρτάκια κρατάς εσύ?
3: Μου αφήνουν στην τσάντα χαρτάκια.
0: Δηλαδή ανοίγουν την τσάντα τους και σου βάζουν μέσα χαρτάκια.
3: Ναι.
2: Α, τι έγινε τώρα, μας πείραξε, γιατί πήγε το δικαιολογήσεις
0: πριν. Δεν πήγα το δικαιολογήσω. Εγώ θεώρησα ότι αυτή το κράτησε το χαρτάκι και το βάλε στην τσάντα.
3: Ναι, το κράτησε.
0: Εδώ τώρα μου λέει άλλο τώρα. Ότι πάνε και τις ανοίγουν την τσάντα. Νανσί, επειδή λες μπουρδες και λες και εκτίδεσαι μόνες σου. Άλλο αφήνω στο αυτοκίνητο και άλλο να έρθει κάποιο να ανοίξει την τσάντα σου.
3: Μου το έχουν αφήσει στο αυτοκίνητο.

0: το κινητό και το έχω βάλει στην τσάντα.
1: Άρα εσύ το βάλει στην τσάντα, γιατί δεν θα το κρατήσει. Εδώ θέλω να φτάσω.
2: Όχι, ίσως να έχει δίκιο, εγώ βρίσκω στα πράγματα μου συνέχεια χαρτάκια.
1: Ρε βλάκα, μην γελά συνέχεια εσύ, Παναγή. Μπορεί να μου απαντήσει αυτό το πράγμα, με τσατίζει.
0: Η κοπέλα φάνηκε. Το μωρούλι θα σου απαντήσει.
1: Η γυναίκα φάνηκε ότι κράτησε το τηλέφωνο αυτού νου.
2: Ωραία. Και το δίλημα ποιο είναι, λοιπόν, άκου τι θα κάνει τώρα.
3: Οι κύριοι τι είναι εδώ πέρα, οι δύο.
2: Οι κριτέ. Εμεί είμαστε που κρίνουμε.
0: Αρχικά. Λέει η φίλη η Αθανασία, να μην ανοίγει ξένες τσάντες.
1: Α, βλέπεις τώρα.
0: Και δεύτερον, δεν έκανε κάτι συνονόματι.
1: Φίλε, βλέπει, καταλαβαίνεις κάτι τώρα. Ότι φταίει αυτός που ψάχνει πάντα.
0: Βέβαια.
2: Έκανε κάτι συνονόματι, γιατί με βάση τα λεγόμενα του Γρηγόρη, κράτησε το χαρτάκι. Θα μπορούσε να το πετάξει.
3: Σωστό. Ορκιζόσουν ότι ήθελε σε μένα.
0: Μέρι Γεώργη από το μπαρ με το χαρτάκι.
2: Τι το θες τώρα, Βασίλη.
1: Θα μιλήσετε λίγο σοβαρά, ρε που
0: γάμισε. Τώρα είναι θέματα αυτά σοβαρά για να ζευγάρι μετά από τόσα χρόνια.
1: Για πείτε να το βρεις εσύ αυτό το χαρτάκι.
0: Άμα το βρω εγώ το χαρτάκι, θα σου δώσω και ένα κολό χαρτάκι μαζί.
1: Εσύ για σένα είναι σοβαρό, για τον άλλο να μην είναι που στέλνει και δίλημα.
0: Εννοείται, τώρα μιλάμε για τον άλλο.
2: Λοιπόν, ακούστε με λίγο τώρα. Μητσάρα, έχεις το τηλέφωνο του. Το παίρνεις ένα τηλέφωνο και του λες. Λοιπόν, άκου, βλακακό, άκου τώρα.
4: Άκου, φίλε, έχεις παίξει άσχημα.
2: Α, μπράβο. Για να μην την πάρεις πληρωμένη την απαντησούλα σου στο χαρτάκι που άφησε τη γυναίκα μου. Μαζέψου, γιατί θα σου έρχεται.
0: Θα και να πάρει τηλέφωνο.
2: Εννοείται θα πάρει. Εννοείται θα πάρει. Για να μην σε. Για να μην σε βρούνε στο βυθό τη θάλασσα.
1: Σιγάβρε, καλαμάρι.
0: Σιγάβρε, Μπόμπ Σφουγγαράκι.
2: Για να μην σε φυτέψω δύο μέτρα κατά πτυχή.
0: Βρε, ηρέμησε εγώ μόλι το βυθό τη θάλασσα.
1: Γιώργο, για πε εσύ.
0: Ο πάει δε Sailor
1: Man.
5: Είναι σκληρό, είναι χοντρό αυτό που έχει γίνει. Αυτό δεν είναι απλό. Το χαρτάκι είναι ραβασάκι.
1: Ραβασάκι.
5: Αυτό είναι συστημένο.
1: Δεν είναι το ραβασάκι, γράφει ότι αυτή δεν ενδίδει.
0: Μίλησε,
1: ότι δεν ενδίδει. Αλλά γιατί το κράτησε το χαρτάκι σου, κυρία μου, γιατί το πέταξε.
0: Γιατί
1: αυτή...
0: μπορεί να. Για τη φιλαρέσκειά τη.
5: Ίσως αυτό, ίσως να τη γοήτευσε αυτή η κίνηση και λέει να έχω και ένα αποδεικτικό.
0: Ναι, γιατί μπορεί ο άντρας να την έχει γραμμένη και σου λέει ορίστε, αγόρι μου, εδώ υπάρχουν άλλοι που με θέλουν.
5: Ορίστε, και το συζητάμε τις φίλες της εκεί που πήγαινε.
0: Ακριβώς.
5: Ματσαλάτε. Και έτσι λοιπόν δουλειά. Αυτός με θέλει πάρα πολύ. Να το ξέρεις.
0: Να πήρουνε
5: παιδί μου, δεν με πιστεύεις. Ματσαλάτε. Και το δείχνουν ένα μεταξύ των ναι.
0: Αυτό
5: και ο άλλος είναι στο μεροκάματο το τίμιο και κάνει αίσθηση με το δάχτυλο.
1: Τι
5: και
1: λέμε στο Δημήτρη τώρα, τι λέμε στο Δημήτρη.
5: Για να έχει αυτή τα λόσα.
0: Να ασχολείται λίγο παραπάνω με τη γυναίκα του, για να μην την πέφτουν άλλοι.
1: Τώρα φταίει ο Δημήτρης δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια, στο Δημήτρη.
5: Κατάλαβε. Για να την έχει τα λόσα τη δικιά του. Να αγοράζει φόρμε.
0: Και να μην ανοίγει τσαντούλε. Να το πει
5: και να δίνεται από πάνω μέχρι κάτω σαν το παιχνίδι του καλαμαριού εδώ απέναντι.
1: Πώς γίνεται,
0: να φοράει και κανένα άρωμα, να κάνει και κανένα μπάνιο πιο συχνά, να πηγαίνει τη γυναίκα του κανένα ραντεβού, τέτοια να το πει.
5: Θα τον πούνε και βρωμιάρι στο τέλος. Οι κυρίες που πίνουν το ματσαλάτε με almond milk.
0: Κυρία Καρδινάλε που πίνει ματσαλάτε.
1: Δηλαδή τώρα το Δημήτρη από ό,τι φαίνεται το βγάλατε και ένοχο.
0: Ναι, τώρα τι είναι ωραίο αυτό που κάνει, ψάχνει τσάντες.
2: Πάρε ένα τηλέφωνο τον Καραγκιοζάκο και πες του για να μην σε πάνε 4 και ένα ο παπά 5.
5: Όπου έχουμε και το μαχημάρι 2 εδώ. Φτιάχνει τα κόλλημα.
6: Το χρώμα που μ' αρέσει είσαι εσύ.
7: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Οπότε μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Αγαπητές φίλοι και φίλες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, υπάρχουν λόγοι να πείτε αλληλούια. Ένας από αυτούς είναι η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα στο σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, ενώ η συντήρηση και η ασφάλιση του συστήματος αναλαμβάνονται από τη ΔΕΗ. Εσείς απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, πληρώνοντας με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Μπείτε τώρα στο dei.gr για να μάθετε πολλά πολλά περισσότερα.
2: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
8: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σίγα την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
3: Καθρέφτης. Οι άνθρωποι λένε πάντα την αλήθεια που τους συμφέρει, ποτέ τη δική σου. Για να είναι κάποιος πραγματικά ειλικρινής, πρέπει να σε βάλει πάνω από τον εαυτό του. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα.

0: Βερίνα Ευαγγέλου.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα. Και σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου, δύο λεπτάκια μετά από τις 10, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Διαβάζω εδώ ότι γιορτάζει Μαρία Μαγδαληνή σήμερα. Χρόνια πολλά, με υγεία να έχετε τη γιορτούλα σας, χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Πού είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Αν μας ακούτε από κάποια παραλία εν μέσω καύσωνα, αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Θα το λέω και θα το ξαναλέω γιατί εντάξει, τέλειο Ιουλίου φτάνουμε, οπότε καταλαβαίνετε. Είναι και λογικό να έχετε φύγει. Καφεδάκι, εννοείται, Μικέλ Coffee Company πάντα στο πλευρό μας με το νέο Μικέλ High Roast Espresso Blend που είναι κάτι περισσότερο από ένας εξαιρετικός καφές. Συνδυάζει ισορροπημένη γεύση, η κορυφαία ποιότητα εννοείται, αντιοξειδωτικές ιδιότητες, συμβάλλοντας την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή, πιστοποιημένος βάσει του προτύπου AFQ. Την καλύτερη μουσική την έχω, τα καλύτερα δώρα βεβαίως και όλα τα θέματα για συζήτηση. Οπότε δεν μου μένει κάτι άλλο, το πατάω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες. Εξηγήστε μου. Καλημέρα και καλά να περάσει.

0: 92,2.
1: Θέλω να σας δώσω μία συνταγή, δεν θέλετε?
2: Πες μας, Ρελή, να μην στο χαλάσω.
1: Θέλουμε ξανθές σταφίδες, φρέσκια μαγιά, νερό, μαχλέπι, πορτοκάλι, ξύσμα, ζάχαρη, βανιλίνη, αλάτι, γλυκό του κουταλιού πορτοκάλι και σπορέλαιο. Ψιλοκόβουμε το γλυκό του κουταλιού το πορτοκάλι. Μπορώ να βάλω σικαλάκι που μου αρέσει?
2: Όχι, αλλά μπορεί να ρίξει μία μαχλέπα και να πάει στο διάολο.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: τίποτα. Σπάστε τα κι εσείς, κάντε τα όλα λαμπόγιαλο. 30 λεπτά μετά από τις 10 είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλή σας μέρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Εννοείται, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση, ο Κηφισός έχει μεγάλη κινητικότητα. Έγινε κάποιο ατύχημα. Αν είστε εκεί, για ενημερώστε με λίγο, γιατί δεν έχω βρει κάτι. Αλλά μάλλον κάπως έτσι το κόβω, γιατί όλη η κάθοδος είναι κολλημένη μέχρι και το Αιγάλιο. Στην άνοδο, ας πούμε, δεν έχει άνθρωπο, όχι, μια χαρά. Η Κηφισίας άδεια, Μεσογείων Κατεχάκη άδειες, η Λεωφόρος Αλεξάνδρου στο κέντρο άδεια και αυτή, δεν έχει κάποια κινητικότητα. Βασιλής Σοφίας λίγο έχουμε κίνηση, λίγο στη Βασιλής Σαμαλίας και λίγο στην Αρδιτού, η Λεωπόλεως Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια ανοιχτά αυτή την ώρα, και ο Πειραιάς Ωραιότατος και η Λεωφόρος Αθηνών. Οπότε, ναι, κάτι τέτοιο πρέπει να έχει γίνει στην κάθοδο του Κηφίσου. Στην Αττική Οδό τώρα καθυστερήσεις του πεντάλεπτου στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα, και καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αυτά είναι τα κλασικά σημεία που κολλάει και η Αττική Οδός. Έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά, εκεί που πίνεις τον καφέ σου, ας πούμε, σου ψιθυρίζουν, το σπίτι το τσέκαρες, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο, με εκείνη την εκκρεμότητα τι έγινε? Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν και πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance, για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι σου, για να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας αλλά και της επιχείρησή σου. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr. Μικρή διακοπή και έρχομαι.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η Nickel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nickel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
4: Σφαίρα 102.2.
2: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app. Βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνική.

0: ωραίο φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
2: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
1: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
3: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
2: τι μπάνιο.
3: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
0: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Ακατάλληλη σκηνή και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, του πω ποτέ είχα σε CD, θυμάμαι αυτό, στο Ημιωτικό, 47 λεπτά μετά από τις 10, είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνη Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία να δούμε τέτοιου καιρού, γιατί σήμερα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα είναι η πιο δύσκολη μέρα του καύσωνα, με 43 άρια και εννοείται αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς στην Αττική. Σε κλαιοκαύσωνα λοιπόν η χώρα και σήμερα, καθώς σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει 43 βαθμούς Κελσίου και σε συνδυασμό με τους ξηρούς ανέμους αυξάνεται και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οπότε θέλει προσοχή. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι πορτοκαλί ειδοποίηση για φωτιές, θερμοκρασία σήμερα Τετάρτη, στη Θεσσαλία 41 με 42 βαθμούς και τοπικά 43, στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, εντάξει είναι και κάμπος εκεί, 41 με 42, στην Αττική 40 με 41 βαθμούς Κελσίου θα χτυπήσει σήμερα και στην Ανατολική Πελοπόννησο 41 με 42 επίσης. Αυτή την ώρα που μιλάμε, πόσο έχει βέβαια, αυτή την ώρα τώρα εμένα το κινητό μου βγάζει 32 βαθμούς Κελσίου. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάντως έχει αυτή την, που βγαίνεις έξω και είναι λες και σε φυσάει δράκος ένα πράγμα, που έχει αυτή την υγρασία μαζί με τη ζέστη που είναι... Οπότε όχι άσκοπες μετακινήσεις τώρα, δεν χρειάζεται, καθίστε στο air condition σας μέσα μια χαρά. Και υπενθυμίζω για συνανθρώπους μας που είναι έξω, αν δείτε κάποιον που έχει ανάγκη, μπορείτε να βρείτε τα τηλέφωνα στο διαδίκτυο για άμεση βοήθεια. Και επίσης τα ζωάκια μας, τα δεσποτάκια μας, ένα μπολάκι με νερό έξω από κάθε πόρτα. Εντάξει, παιδιά μου, μην τα ξεχνάμε κι αυτά. 6936-10-1022 το Viber. Μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Καφεδάκι να πιούμε. Και τι καφεδάκι, το νέο High Roast Espresso Blend. Έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τον ισορροπημένο γευστικό του χαρακτήρα, αλλά και για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Θέλω να σας πω ότι γράφω ένα πολύ ωραίο παραμύθι.
1: Όντως.
2: Ναι, και θέλω να σας το ανακοινώσω σήμερα με ένα πολύ ωραίο τίτλο.
3: Τι?
2: Ζακέτα. Το ρούχο που φορούν τα παιδιά όταν κρυώνει η μάνα τους.
3: Τι ωραίο που ήταν αυτό. Πόσο ταυτίστηκα.
1: 6 με 7, 8,
4: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σφαίρα 102.2.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
9: Φαίνεται,
3: Λιγάκι.
9: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
3: Τι να με νοιάζει?
9: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
3: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
10: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
10: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
9: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
10: Σωστός ο παίχτης.
11: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
12: Σφαίρα 102-2.
13: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.

0: μου, αγάπη μου, γίνει όπως η γη και η σελήνη μας, λέει η Δέσποινα Βανδύ. 29 λεπτά μετά από τις 11 και ολοκληρώνουν τις 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, είστε όλοι στονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερνή Ευαγγέλου και μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Οι έγνοιες, αχ, αυτές οι έγνοιες που αν είχαν μορφή θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Μην μιλάς πια, έκλεισες την πόρτα. Είναι όλοι εντάξει, μήπως ξέχασες κάτι. Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει. Στο Magenta Insurance ασφαλίζει online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber. Πού είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Αν είστε τώρα και σε κάποια παραλία, είναι τέλειο αυτό. Διαβάζω εδώ ότι η ψυχολογία λέει ότι οι άνθρωποι που έχουν πάντα τα τηλέφωνα τους ανοιχτά δεν είναι πιο κοινωνικοί από άλλους που δεν τα έχουν. Η διατήρηση του ήχου, δηλαδή στο κινητό, συνδέεται με αυξημένη εγρήγορση και εξάρτηση από τις ειδοποιήσεις. Αυτή η συμπεριφορά ενισχύει το άγχος, δυσκολεύει την αποσύνδεση από την καθημερινότητα και περιορίζει τις στιγμές πραγματικής ξεκούρασης και ηρεμίας. Όντως είναι αγχωτικό αυτό. Επίσης, οι χρήστες που διατηρούν ενεργό τον ήχο, εκδηλώνουν μεγαλύτερη ανάγκη για άμεση ανταπόκριση και μικρότερη ενοχή στην αναμονή. Πέρα από ψυχολογικούς λόγους, ο ενεργός ήχος εξυπηρετεί πρακτικές ανάγκες και ενισχύει την αίσθηση ασφάλειας και κάθε ειδοποίηση σου προκαλεί μια αίσθηση προσμονής και ενεργοποιεί εκρήξεις ντοπαμίνης στον εγκέφαλο. Με την πάροδο του χρόνου όμως, ο νευρολογικός αυτός μηχανισμός εξελίσσεται σε ισχυρή συνήθεια, ενισχύοντας την ανάγκη για συνεχή έλεγχο του τηλεφώνου. Παιδιά, εγώ σας λέω, μόνο μου το έχω στο θόρυβο και έχω βρει την υγειά μου. Δηλαδή, και όσοι με παίρνετε, εντάξει, το γνωρίζετε αυτό, το έχω πάντα στο θόρυβο. 6936-10102 το Viber. Μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Η κουζίνα των ονείρων σας μπορεί να ξεκινήσει, δεν σας τα πω αυτά τα νέα, από μια επίσκεψη στο Mila Experience Center στο Ήλιον. Πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω μέχρι και τις 31 Ιουλίου και λάβετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Mila αξίας 3.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το Mila Experience Center στο Ήλιον, Λεωφόρος Στιβών 484, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μικρή διακοπή και έρχομαι.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Η γυναίκα ξυπνάει από ένα όνειρο, ουρλιάζοντας: γρήγορα, ήρθε ο άντρας μου, γρήγορα! Την ώρα που κοιμότανε. Και ο άντρας της που είναι δίπλα στο κρεβάτι της, ναι, πετάγεται, ντύνεται και το βάζει στα πόδια. Ναι. Ποιος είναι ο ένοχος?
3: Και οι δύο. Αλληλοκερατώνονται αυτοί, Γρηγόρη.
2: Έλα, αλήθεια. Από πού το κατάλαβες, Παναγία? Ναι.
4: Κάνει πράξεις πιο γρήγορα και από έναν ενήλικα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλή ύφανση. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
11: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
12: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Κριτή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
9: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
8: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
9: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
8: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμασοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
10: Σεπτόνα Τέρμασοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr. Σφαίρα
12: 102.2. Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας. Και σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 22 Ιουλίου, 38 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα. Είμαι η Φερίνα Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία. Να ξεκινάνε και οι celebrity τώρα να κάνουν απόβαση στα νησιά μου, στου Κουτσούκου. Ποιος βρίσκεται στην Ίδρα, ποιος μαζί με παρέα έτσι και άλλων ηθοποιών και σκηνοθετών και ο Πέδρο Πασχάλ. Πασχάλ είναι στην Ίδρα, απολαμβάνει τις διακοπές του. Μάλιστα ένας τουρίστας τον αναγνώρισε και ανέβασε έτσι ένα βιντεάκι που μιλάει με τον Jason Butler. Έχει έρθει στην Ίδρα. Τώρα να πούμε ένα hi Pascal, if you listen σφαίρα 102.2, we love you. Αυτό, βάλτε λίγο στην Ίδρα μωρέ σφαίρα, ξέρω ότι μας ακούτε. Βρείτε τον Pascal και βάλτε του, έτσι να του πούμε και τα hi bye. 6936-1022 το Viber. Που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε. Μικέλ Coffee Company μαζί. Ορίστε να κεράσουμε και τον Πέτρο ένα καφέ. Παρουσιάζει το νέο High Roast Espresso Blend, έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τον ισορροπημένο γευστικό του χαρακτήρα, αλλά και για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα. Ένοχο κορμί. Για να δούμε τι λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος και η Έλληνα Παπαρίζου. Θα έρθει μετά.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαν. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Michel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Michel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα, κορυφαία ποιότητα και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η πιστοποίηση AFQ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα, στην εμπειρία του καφέ.
9: Σφαίρα 102.2.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι.
9: χέρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
12: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
11: Αυτό είναι σχετικό.
12: Με τι?
11: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: παλαιό φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενεδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Σφαίρα 102.
6: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
7: Εσύ, φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Λοιπόν, 2 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12. Καλή σας ημέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου. Ζέστη, παιδιά, πρέπει να έχει έξω, γιατί εγώ εδώ μέσα είμαι σαν πλοίο της Ίτζετς. Το έχω ανοίξει τέρμα. Α, δεν μπορώ να πω γιατί δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή για το δώρο της ημέρας. Ούζου sunglasses. Φανταστικά γυαλιά. Είναι εδώ η νέα συλλογή. Θα βρείτε ένα να ταιριάζει στον κάθε ένα και στην κάθε μία από εσάς. Ούζου.gr και το ηλεκτρονικό κατάστημα. Να μπείτε, να τα δείτε όλα το site τους. Έχουν όλα τα σχέδια. Προς το παρόν είναι ίδιο το Viber. Πληκτρολογείτε Ούζου, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6936101022. Όπα της. Και πολύ καλή επιτυχία. Σε άλλα νέα, αν θέλετε να κερδίσετε την κουζίνα των ονείρων σας, θα πάτε στο Meal Experience Center στο Ήλιον και θα πραγματοποιήσετε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Θα λάβετε μέρος στην κλήρωση, θα κερδίσετε συσκευές κουζίνας Meal αξίας 3.000 ευρώ και θα ανακαλύψετε από κοντά τη μοναδική ποιότητα και τον διαχρονικό σχεδιασμό Meal. Εννοείται στο Meal Experience Center στο Ήλιον, λεωφόρο στη Βόντ 484 και ίσως είστε τυχερός ή τυχερή που θα την αποκτήσει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Δυναμώστε τα ραδιόφωνα σας, έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις και τα λέμε σε λίγο στα ζώδια.

μόνο επιτυχίες.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Χθες έδωσε η θιά μου για δίπλωμα. Φαντάσου, φίλε.
2: Ναι.
1: 70 χρονών. Και έδωσε για δίπλωμα.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Βεβαίως. Η θιά, ναι. Ήθελα να τη στείλω πάρα πολλά, φίλε. Η θιά μου, η Κατίνα.
3: Πέρασε.
1: 8 στα 10.
4: Σήματα.
1: 8 στα 10. Όχι. 8 στα 10 άτομα γλίτωσαν δύο γρίες που ανέβηκαν στο δέντρο.
2: Γρήγορη.
1: Πήγε πολύ καλά.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
7: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
14: Άρα συμφωνούμε για full time.
13: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
18: Τζοχάνα, για

0: Aegean. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς, πλάς, πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
8: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Λοιπόν, θα πάω στο Albert Hall που ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος ότι κάνει τον Οκτώβρη στο Λονδίνο και μόλις μπει η καμπάνα, έτσι να τους δείξουμε λίγο με τα μαντήλια εκεί, πώς περνάμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή μόλις ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγελίου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθούν Μαρία Ντονά, Θέμης Γεωργαντάση, Ελίνα με τον Νικόλα, Ιράνια, ο Πέτρος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 5η, λίγο πριν τις 10 πρώτο ο Θεός. Μέχρι τότε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα ό,τι και αν κάνετε. Ρε, προσέχετε. Έχετε όλοι μου την αγάπη.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Δεν ξεκίνησε καλά και η μέρα μου.
3: Γιατί τι έπαθες, παιδάκι
2: μου. Γιατί κατέβηκα κάτω για να πάρω το αυτοκίνητο. Βρέθηκα με έναν κύριο που βγάζει το σκυλάκι εκεί και μου λέει η γυναίκα σου δουλεύει. Λέω γιατί η δικιά σου χάλασε. Ωραία, εντάξει. Έξι,
1: με 8, 9, 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
6: Και νιώθω Vistabet.
5: Και καλή διασκέδαση.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσει στο vistabet.gr.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
15: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
16: Φεύγουμε!
17: Τα πήρες όλα, ε?
16: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
17: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
16: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
18: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
19: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
20: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
21: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
20: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
21: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
20: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
21: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν.
2: έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Τι παίζεις εκεί?
22: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
22: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
23: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
25: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Σφαίρα 102.
27: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.
28: Καλησπέρα, βρε. Κάνει λίγο ζέστη εκεί πέρα έξω. Παιδιά, λοιπόν, σήμερα ετοιμαστείτε. Μέχρι και τους 42 θα δείξει το θερμόμετρο. Χαμός θα γίνει. Αν μπορείτε να αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις, καλό θα ήταν αυτό. Αν δεν μπορείτε να τις αποφύγετε, τουλάχιστον να είστε μέσα σε χώρους ή να περιφέρεστε μέσα σε χώρους που έχουν κλιματιστικό, που έχουν δροσιά και γενικότερα που και κάτι να συμβεί θα μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος δίπλα σας να σας βοηθήσει. Πάρα πολλά νερά και καπελάκι και σφαίρα 102.2 και Magenta One Business από την Cosmote Telecom που συνδυάζει σταθερό και κινητό επιχείρησης και αποκτάς και περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business, κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup και όχι μόνο. Προχώρα λοιπόν και μπες τώρα στο cosmote.gr Magenta One Business. Σου έχω ακτοπλοϊκά εισιτήρια, σου έχω νέα, σου έχω και άλλους διαγωνισμούς με πολλά δώρα. Σου έχω επιτυχιάρες και θα ξεκινήσω ένα ταξίδι μέχρι το Αιγαίο. Εκεί που όλοι θα θέλαμε τώρα να είμαστε, να μου πεις τι Αιγαίο, τι Ιόνιο, τι Κρήτη, η Ελλαδάρα μου όπου και να πας και η Χαλκιδική, μην την ξεχάσω τώρα, έχω και το Μαργαρίτη και Γαγιά στο τηλέφωνο, λοιπόν. Δεν υπάρχει σαν την Ελλάδα, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει. Όπου σταθείς και όπου βρεθείς, είμαστε η πιο όμορφη χώρα στον κόσμο και έχουμε τη δυνατότητα τρεις μήνες να το απολαμβάνουμε αυτό. Δεν το συζητώ κάθε χρόνο. Είμαστε τα καλοκαίρια μας, είμαστε οι διακοπές μας, είμαστε ο Σφαίρα 102.2. Ελάτε στην παρέα μου μέχρι τις 3 και σήμερα.

νιώσεις ως το τέρμα τους παλμούς και το προαίσθημα, πως τέτοια σχέση

0: υπέροχος Χριστός Μάστορας. Η μόνη επιλογή ενός φέρα 102.2 είναι να μείνουμε παρέα μαζί μέχρι τις 3 και είναι να ταξιδέψουμε, να κάνουμε ένα ταξίδι μακρινό τώρα που είναι και καλοκαιράκι. Λισαβόνα, Πόρτο, Κανάρια, στα μαγευτικά που θέλετε. Όπου θέλετε μπορείτε να πάτε, ακόμα και για ένα ταγκό στο Buenos Aires με την Air Europa, την κορυφαία πράσινη αεροπορική της Ευρώπης. Πετάς απευθείας από την Αθήνα στη Μαδρίτη και εκεί συνεχίζεις εύκολα σε δεκάδες μοναδικούς προορισμούς στην Ιβηρική και την Λατινική Αμερική, γιατί ο κόσμος είναι πολύ πιο κοντά από όσο τον φαντάζεσαι. Και μπορεί να γίνει και πολύ πολύ κοντινός. Λοιπόν, σύντομο break, επιστρέφω σε λίγο. Μήνε σφαίρα.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα.
2: Moments. Μόλις διάβασα μια έρευνα έτσι που είναι πολύ ωραία για να μην έχετε νεύρα, τι πρέπει να κάνετε.
3: Τι πρέπει να κάνουμε.
2: Για να μην έχετε νεύρα, να σιδερώνετε.
4: Έλα τώρα, έλα τώρα με τις βλακίες που διαβάζεις.
2: Όχι, δεν είναι.
4: Έχω νεύρα με αυτά που διαβάζεις.
2: Όχι, όχι, όχι. Λέγε ένα κανονικά. Εάν έχετε νεύρα, να σιδερώνετε.
3: Ναι.
2: Δεν θα φύγουν τα νεύρα σας, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχετε σιδερώντα ρούχα. Πολύ ωραία, ναι, ναι. We'll be
1: back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star. Taylor, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
10: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Ζεπτόνα Dermasoft.
9: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
11: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Ζεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
12: τι μπάνιο.
11: Ζεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
13: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
14: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
13: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
14: Σωστός ο παίχτης.
15: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
16: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
17: Αντώνιε, ξύπνα.
18: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
17: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
18: Πώς τολμά?
17: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
18: Αυτό είναι πρόκληση. ενόχληση.
17: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
18: Τώρα έως μείον 40% στη MediaStrom. MediaStrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
3: Χθες έκατσα να δω Premier.
7: City United.
3: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
7: Με δουλεύεις.
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι.
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
12: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Κάπου να δώσουμε ραντεβού, ρε παιδί μου, τώρα στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Μόνο σε μια παραλία θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα τέτοιο ραντεβού. Να κάνουμε τις βουτιές μας. Αυτό θα κάνω και εγώ μετά τις 3, που θα τα ακυρώσω όλα. Όλα θα πάω να παραλία, παιδιά, εκεί πέρα όπου βρω, να βάλω μια πετσετούλα κάτω, να μαυρίσω, να κάνω τη βουτιά μου, να πιω και το παγωμένο μου το τσάκι και να περάσω τελεία. Λοιπόν, εσείς θα μείνετε εδώ παρέα μαζί μου, εδώ, γιατί εμείς θα είμαστε μέχρι τις 3, το ξέρετε αυτό. Και το νου σας, γιατί το μέλλον είναι η τεχνητή νοημοσύνη, το ξέρετε. Η Κοσμούτα Τελεκόμ χρηματοδοτεί έως και 45 θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογία σε 7 κορυφαία ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Μπες στο κοσμούτα.gr και κάνε σήμερα το επόμενό σου βήμα. Μείνε παρέα μαζί μου, κάνε σύντομο break. Θα επιστρέψω με εκτοπλοϊκά εισιτήρια C-Jets για να πας όπου θέλεις στην Ελλάδα. Δεν το χάνεις αυτό.

0: 122. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Αρχίζει.
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
0: Το Art Tech.

0: The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/ Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Καθρέφτης. Κανείς δεν γεννήθηκε εδώ για να περνάει μόνο καλά. Γεννηθήκαμε για να παράγουμε. Να δημιουργούμε. Όχι επειδή το ζητάει κάποιος άλλος, επειδή το απαιτεί η ίδια η ζωή. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
7: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregostrom, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκδόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregostrom. Wake up new.
8: Τάπα τσούρο, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
12: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
16: Τι παίζεις εκεί?
17: Δωροστροφό της Novibet.
16: Δωροτροχό?
17: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
16: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
18: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
20: Σφαίρα 102.2
21: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.

0: Υπέροχο τραγούδι στον Σφαίρα 102.2. Αυτή είναι η Μαλού με το μια φορά στο τόσο. Λοιπόν, ξέρεις ποιο είναι το μυστικό που κάνει το φαγητό σου να ξεχωρίζει? Δεν θέλει κόπο, θέλει γεύση και θέλει συγκεκριμένα τα μπαχαρικά McCormick που σου δίνουν αυτό το κάτι παραπάνω και τη μουστάρδα φυσικά French's η οποία απογειώνει κάθε πιάτο. Αν τώρα σου άνοιξε η όρεξη, έχουμε και καλά νέα. Δήλωσε συμμετοχή στο διαγωνισμό Σφαίρα 102.2. Κέρδισε πλούσια δώρα και προϊόντα McCormick. Πώς? Στέλνοντας το Viber του Σφαίρα 693-610-1022 τη λέξη μπαχαρικά και το ονοματεπώνυμό σου. Γιατί καμιά φορά είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, τα πράγματα είναι λίγο απλά και τα κάνουμε και εμείς σύνθετα. Κάτι τέτοιο. Σύντομο break, θα επιστρέψω σε λίγο.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Λοιπόν, χθες πήγα να κάνω, επειδή έχω χάσει λίγα κιλά και θα ξεκινήσω και γυμναστική. Πάω να κάνω το πρώτο σετ κοιλιακών. Χτυπάει το τηλέφωνο ένα φίλος Μπαντώνης. Μου λέει, πάμε για σουβλάκια. Λέω, αδελφός είσαι, μπορεί να σου χαλάσω το χατήρι?
3: Ρε Γρηγόρη.
2: Η ιστορία της ζωής μου με δύο λόγια.
4: Πιάστε ποτέ να φάμε.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
18: Μητέρα.
19: Το κλίμα
3: αναπνευματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
12: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Επιστρέψαμε στον Σφαίρα 102 στα 30 λεπτάκια μετά τις 2 και νομίζω ότι τώρα που έχει κορυφωθεί λοιπόν και η θερμοκρασία εκεί πέρα έξω στους σχεδόν 40 βαθμούς από ό,τι βλέπω και διαβάζω, ένα ταξιδάκι θα το ήθελες τώρα με τη CJET, την κορυφαία λοιπόν αυτή η εταιρεία, η οποία θέλω να σου πω ότι ταξιδεύει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Μπορείς να επιλέξεις οποιοδήποτε προορισμό θέλεις εσύ του Αιγαίου, σε εξυπηρετεί η CJET. Αρκεί να στείλεις αμέσως τώρα ένα SMS στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022, γράψε CJET το ονοματεπώνυμό σου και ετοιμάσου να ταξιδέψεις, αγάπη μου γλυκιά. Όχι που θα μείνεις εδώ πέρα μέσα στην πόλη τώρα να κάθεσαι και να σκάς. Τα πράγματα όλα γίνονται πολύ πιο ωραία ανάλογα και με τη θέα που έχεις μπροστά σου, κατάλαβες. Γιώργος Σαμπάνης, κάναμε μια εκπληκτική συνέντευξη. Πολύ τον ευχαριστώ. Πολύ γλυκό παιδί. Τι θέλω εγώ με σένα, να και εγώ αυτά αναρωτιέμαι.

0: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

Αυτό είναι ο Γιώργος Μαζονάκης, στο Σφαίρα 102.2. Τελευταία τραγουδία σήμερα. Ελπίζω να περάσατε καλά. Για οτιδήποτε και αν ψάχνετε, ό,τι και αν θέλετε να εξυπηρετηθείτε, μία είναι η λύση. 11888 για όλα. Μπορείτε εύκολα να κλείσετε ραντεβού για σέρβις αυτοκινήτου, για δωρεάν παραλαβή παράδοση, βιολογικό καθαρισμό, ό,τι θέλετε. 11888. Και φυσικά στο Magenta Insurance ασφαλίζεται το online το αυτοκίνητό σας, τη μηχανή σας, το σπίτι σας αλλά και την υγεία σας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο magentainsurance.gr για να έχετε λίγες έννοιες λιγότερες, γιατί παιδιά δεν θέλουμε άλλα προβλήματα και καταστάσεις. Μόνο παρτάρες θέλουμε, σαν για αυτήν που έρχεται στο Release Athens με τις συναυλίες Legs of the Hook Festival και Ζάμνα and Primer που απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp App. Και εκεί μπορείς να μπεις για να κερδίσεις και διπλά εισιτήρια. Εγώ φεύγω, Θέμης έρχεται, θα τα πούμε αύριο στη 1.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε, άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος, τα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.

0: θάνατος.
1: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ. Πέφτει κάτω. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ.
2: Πέθανε.
1: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν ο μαύρος Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλόνου. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλόνι, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
3: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Έλα αλλαγή, δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
7: AutoPlus, και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus, πού αλλού να πας?
6: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
7: Σωστός ο παίχτης.
8: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
9: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
10: Και νιώθω.
11: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
13: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
15: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
16: Green.
15: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
18: Φαίνεται, ε.
17: Λιγάκι.
18: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
17: Τι να με νοιάζει?
18: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
17: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
19: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
20: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
21: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
22: Σφαίρα 102.
10: 3 με 5 Θέμης Γιοργαντάς.
16: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 22 του μήνα θα πεις χρόνια πολλά. Βλέπω εδώ στο ορτολόγιο Μαγδαληνή, Μάγδα, Μαγδούλα. Ό,τι βγαίνει από τα νόματα αυτά. Βλέπω και τη Μαγδάλο. Χρόνια σας πολλά και καλά να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ. Φυσικά στο Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα. 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ολοκένουργια Ελένη Φουρέιρα. Τζάκι, τζάκι, τζάκι, τζάκι, τζάκι, τζάκι, τζάκι. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

0: 2.
1: Την Τρίτη μετά την εκπομπή γυρνάω σπίτι μία η ώρα, είχε κρύο.
2: Και λέω κάτι πρέπει να φάω. Ήταν μία ώρα το βράδυ. Λέω τώρα τι να φάω μία ώρα. Και όπως ανοίγω το σιρτάρι με τα τρόφιμα, βλέπω κάτι ξεχασμένα νάτσος. Τα βάζω σε ένα μπολ. Παίρνω τυρί τριμμένο, το ρίχνω από πάνω, το λιώνω και μετά ρίχνω καλαμπόκι και σειράτσα μέγιο. Και λέω τι έφτιαξες ρε παιχτάρα. Παιδιά, μιλάμε τώρα για το πιάτο. Ήθελα να το πάω, ήθελα να γυρίσω και να πω κύριε Κοντιζά που το αφήνω. Ήθελα να μου το βαθμολογήσει.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Το άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, έχουμε καλοκαιρινές εκπτώσεις μέχρι 20% στο δρομέα, έχω να σας πω. Αν λοιπόν σκέφτεσαι να ανανεώσεις το γραφείο σου, τώρα νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή. Εργονομικά καθίσματα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα γραφεία και λύσεις που προσφέρουν άνεση, καλύτερη στάση σώματος και σύγχρονη βεβαίως αισθητική. Δρομέας με λίγα λόγια. Ελληνικά έπιπλα, πιστοποιημένη ποιότητα και 5 χρόνια εγγύηση σε όλα τα έπιπλα. Σε περιμένει Λεωφόρο Μεσογείων 172 και online δρομέας.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Είμαστε στην τράπεζα, είμαστε μπροστά στο ταμείο,
3: ναι,
2: και είμαστε 10 άτομα ο ένας πίσω από τον άλλον.
3: Ωραία.
2: Εγώ είμαι ο τελευταίος, ο 10ος.
3: Ναι.
2: Και έχετε μια κυρία, μας βλέπει ότι και λέει, είσαστε για το ταμείο όλοι. Και γυρνάει και λέει όχι. Ετοιμαζόμαστε να παίξουμε μακριά γαϊδούρα και ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα είμαστε μαζί πάρα.
4: Ποιος θα μας πει δείξει.
3: Θα κάνουμε μαξιλαράκι.
2: Ξεκινάτε πρώτη, λέω.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
7: Green.
6: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
13: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
14: Ο Δίας σε καλεί.
15: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Time out για θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
18: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
19: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
20: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Επόμενη στάση, Ερμού 61, Next Station.
3: Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
21: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
22: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
21: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
23: Και νιώθω. Vistabet.
21: Και καλή διασκέδαση.
24: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
25: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλές.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και θα σας πάω τώρα σε μία πολύ πολύ αγαπημένη ηθοποιό, η οποία είχε τη μεγάλη τύχη, παιδιά, να παίξει σε μία τεράστια εμπορική επιτυχία όταν ήταν μόλις 17 ετών. Η ηθοποιός είναι η Juliet Lewis, τη θυμάστε, και έπαιξε στο Cape Fear, στο ακροτήρι του φόβου, το 1991. Τώρα λοιπόν, με αφορμή τη μίνι σειρά του Apple TV, γιατί το Cape Fear έγινε σειρά, διασκευή τέλος πάντων της ταινίας αυτής από το Apple TV, μία μίνι σειρά, και η Juliet παίζει κιόλας εκεί, έχει ένα ρόλο έκπληξη, έδωσε συνέντευξη και είπε ότι έχει μία μεγάλη λύπη από την περίοδο των γυρισμάτων του Cape Fear το 1991, από όπου έχουν περάσει 35 ολόκληρα χρόνια. Όπως σας είπα, έχει ρόλο έκπληξη στη νέα μίνι σειρά του Apple TV, που είναι διασκευή του θρυλικού αυτού thriller. Λοιπόν, τι είναι λοιπόν αυτό το οποίο παραμένει έτσι επώδυνο για την Juliet, όπως λέει αυτή, επώδυνο σε εισαγωγικά. Λοιπόν, λέει, δεν ήξερα ότι ήμουν μέρος κάτι τόσο ιστορικού που θα ήταν τόσο σημαντικό για τη ζωή μου μετά. Οπότε, λέει, δεν κράτησα καν ούτε το σενάριο του Cape Fear. Μπορείτε αυτό να το πιστέψετε. Λέει στο περιοδικό People συγκεκριμένα. Δεν είχα ιδέα. Τέλος πάντων, το έχω σκεφτεί, λέει, πολλές φορές στη ζωή μου. Δεν ήξερα τι σημαίνει. Σε εκείνη την ηλικία δεν σκέφτεσαι καν πέρα από την επόμενη εβδομάδα. Εντάξει, να το δεχτώ αυτό, βρε Juliet, αλλά απ' την άλλη, όταν παίζει σε μια ταινία δίπλα στο Robert De Niro, τον Nick Nolte, την Jessica Lange, παίρνεις λίγο χαμπάρι. Λέει βεβαίως στη συνέντευξη, θεωρώ ανθρώπους, λέει, όπως τον Νίκ ή τον Ντενίρο ως μια μορφή πατρικής φιγούρας και την Τζέσικα Λάγκ ως μοναδική, μία από τις σημαντικότερες δασκάλες και καθοδηγήτριες της νεανικής μου ζωής. Και φυσικά τον Μάρτιν Σκορτσέζε, το σκηνοθέτη που έκανε τόσα πολλά για μένα από πολύ νωρίς. Και έχω να σας πω ότι κέρδισε και υποψηφιότητα για Όσκαρ, Όσκαρ Β' γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στο Cape Fear. Τώρα με εντριγκάρει όλο αυτό και θέλω οπωσδήποτε να δω την σειρά, δεν την έχω δει. Πιστεύω ότι θα είναι καλή και ίσως και να είναι και αρκετά διαφορετική, αφού είναι διασκευή στην ουσία, ίσως και να είναι διαφορετική από την ταινία. Παιδιά, το θυμάστε το Cape Fear? Όπως θυμάμαι, το είχα δει στο σινεμά. Η αλήθεια είναι ότι είχα τρομάξει αρκετά. Έρχεται το νούμερο 1 του Σφαίρα Top 30 μας. Ναι, ναι, ναι. Τόκελ και Λίλα. Ποιος να σου το πει.

Αυτό που λέμε καλοκαιρινό All Time Classic. Σοφία Αρβανίτη, μη μου μιλάς για καλοκαιριά εδώ στο Σφαίρα 102-2, παιδιά. Έχουμε πολύ ωραίο μυρωδάτο, θα έλεγα. Διαγωνισμό που ξυπνάει όλες τις αισθήσεις. Λάβετε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό και κερδίστε τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσά που να σεπτών, Αντέρμα Σοφ, τα οποία έχω να σας πω. Αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Με πολύ εξειδικευμένη σύμφεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις, μετατρέπουν το καθημερινό μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Αν λοιπόν θες εσύ που ακούς αυτή τη στιγμή να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει προϊόντα Σεπτόνα Derma Soft, στείλε μήνυμα στο Viber μας 693-61-01-022 γράφοντας τη λέξη Σεπτόνα, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ρωτήσανε τη Βύση ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σου και η τραγουδίστρια είπε τα ποντίκια, φίλε.
3: Λογικό.
2: Ρωτήσανε ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σου.
3: Ποντίκια, φίλια, το ύψος νομίζω.
2: Το ύψος είναι ο μεγαλύτερος φόβος. Αλλά κατάλαβες πόσο κοντός είσαι.
4: Δεν
3: θέλω να πω τίποτα άλλο.
4: Αυτό εννοούσε.
3: Ο άνθρωπος φοβάται.
4: Μην μάθουμε το ύψος σου.
3: Σε παρακαλώ αυτό να παίξει τρέιλερ καταρχάς.
4: Τρέιλερ. Δεν εννοούσε αυτό. Μην μάθουμε το ύψος σου. Αυτό είναι ο φόβος σου.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
13: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
14: Τζοχάνα, για λέει.

0: Μάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται, ε.
4: Λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
12: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
11: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
12: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
11: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
13: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
14: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Σφαίρα 102-2.
16: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
17: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, παιδιά, το ολοκένουργιο επεισόδιο παρέα στο Σφαίρα με καλεσμένη τη Ρία Λινίδου. Μας έκανε να ταξιδέψουμε στο ελληνικό καλοκαίρι λίγο πριν αρχίσουμε τις καλοκαιρινές μας αποδράσεις. Φυσικά με την ενέργεια της ΔΕΗ και την υποστήριξη της VistaBet. Αν λοιπόν δεν είδατε το επεισόδιο live ή θέλετε να το απολαύσετε ξανά, μπείτε τώρα στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube και βρείτε το ολόκληρο παρέα στο Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ. Και αφού αναφερθήκαμε στη Ρία, πάμε να την απολαύσουμε. Σαφάρι. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: 2.
1: Δεν θέλω ρε παιδί μου να με θάψουνε. Θέλω ρε παιδί μου να σκορπίσουνε τις τάχτες μου εκεί που θέλω. Και το έλεγα στη γυναίκα μου προχθές και μου λέει: Πού θες δηλαδή να σκορπίσουμε τις τάχτες σου? Λέω: Τι σκορπίστε, λες, το κουφονίσει. Τι λες, ρε Νίκο, μου λέει.
2: Εσύ αλλά λέω: Θέλεις να σκορπιστεί?
1: Ναι, ρε παιδί μου, το έχω
2: σαν... Εκεί, στο πορί.
1: Ναι, στο πορί.
2: Να κάνουμε μπάνιο εμείς στο καλοκαίρι, να λέμε κάπου εδώ είναι και ο Νικόλα.
1: Α, λες, μωρέ. Που εσένα θα σε έχουμε χαιρετήσει καμιά δεκαετία πιο νωρίς. Είσαι με τα καλά σου.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: πρίγκιζή να πουθενά εδώ στο Σφαίρα 102-2. Παιδιά, κάθε καλοκαιρινό τραπέζι έχει τις δικές του ιστορίες, συμφωνείτε. Κάποιος ψήνει, κάποιος δοκιμάζει πρώτος. Αυτός είμαι εγώ, όχι ο ψήστης, ο άλλος. Και κάποιος πάντα ρωτάει, τι έβαλες και έγινε τόσο νόστιμο. Λοιπόν, η απάντηση έχω να σας πω, κρύβεται στα μπαχαρικά McCormick, τα οποία δίνουν χαρακτήρα σε κάθε συνταγή και βεβαίως στην αυθεντική μουστάρδα French's που ολοκληρώνει τη γεύση στα αγαπημένα μας burgers και barbecue. Και βεβαίως τώρα ο Σφαίρα 102.2 σας δίνει την ευκαιρία να τα κερδίσετε. Πάρτε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό και η επόμενη ιστορία γύρω από το τραπέζι θα είναι η δική σας. Στείλτε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022 γράφοντας τη λέξη μπαχαρικά, αφήστε κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Πολύ και καλή επιτυχία και βεβαίως καλή μας όρεξη σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Χθες Παναγή ανέβηκα στη ζυγαριά μετά από πολύ καιρά.
3: Χαμογελαστός, σε βλέπω.
2: Χαμογελαστός. Είχε 129,99. Ναι, ούτε σε προσφορά να ήμουν.
4: Κάντε τώρα τη σωστή αγορά.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6-10.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη V5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
9: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά?
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
12: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
11: Αυτό είναι σχετικό.
12: Με τι?
11: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Ιδέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
21: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
22: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
23: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και βλέπω εδώ κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, όλοι έχουμε δει έστω και μια φορά στη ζωή μας κάποια αμερικανική ταινία δράσης με αστυνομικούς οι οποίοι κάνουν περιπολία και τι κρατούν. Έλα, το βρήκες. Ντόνατς. Λοιπόν, οι λόγοι που έχουν συνδυαστεί με τα ντόνατς δεν κρύβεται σε μια απλή συνήθεια ή κάποια προτίμηση, αλλά σε μια ιστορία που μετράει πολλές δεκαετίες, έχω να σας πω. Έτσι λοιπόν, τη δεκαετία του 50. Δεν υπήρχαν τα σημερινά 24-ωρα σούπερ μάρκετ, πρατήρια καυσίμων σε κάθε γωνιά ή αλυσίδες καφέ που ήταν 24-ωρες. Έτσι λοιπόν, μετά τα μεσάνυχτα, επειδή περισσότερες επιχειρήσεις έκλειναν, οι μόνες εταιρείες που έμειναν ανοιχτές ήταν τα καταστήματα με ντόνατς. Αυτή είναι η εξήγηση. Και ο λόγος είναι πρακτικός. Τα κλασικά ντόνατς χρειάζονται αρκετές ώρες για να γίνουν. Για να είναι λοιπόν έτοιμα το πρωί, οι αρτοποιοί έπρεπε να εργάζονται όλη τη νύχτα. Οι Αμερικανοί κιόλας τρελαίνονται για ντόνατς. Όχι ότι εδώ πάμε πίσω, αλλά λέμε τώρα. Αφού λοιπόν ήταν ήδη ξύπνοι και το κατάστημα φωτισμένο, πολλοί άνοιγαν τις πόρτες τους και εξυπηρετούσαν πελάτες όλο το βράδυ. Για τους αστυνομικούς λοιπόν και τις περιπολίες, αυτά τα μαγαζιά ήταν σχεδόν η μοναδική επιλογή. Ήταν ένα μέρος έτσι για ένα ζεστό καφέ, ένα γρήγορο σνακ, μία στάση για ξεκούραση. Και η σχέση αυτή αποδείχτηκε, έχω να σας πω, εποφελής και για τις δύο πλευρές, διότι τα καταστήματα με ντόνατς διατηρούσαν συχνά μεγάλα ποσά μετρητών στα ταμεία και ήταν εύκολος στόχος για ληστείες. Έτσι λοιπόν, η παρουσία ενός περιπολικού έξω από το κατάστημα λειτουργούσε αποτρεπτικά για αυτούς που μπορεί να σκεφτόντουσαν έτσι πιο τύπου να πάω λιγάκι εκεί να τους επισκεφτώ σε εισαγωγικά. Έτσι λοιπόν, τη δεκαετία του 60, πολλά καταστήματα άρχισαν να προσφέρουν δωρεάν ή πολύ φτηνά ντόνατς και καφέδες στην αστυνομία, ελπίζοντας ότι έτσι θα τους προτιμούν στις νυχτερινές τους βάρδιες, κάτι που έγινε και πέτυχε. Και όλο αυτό το στερεότυπο είναι μέχρι και σήμερα ζωντανό και το βλέπουμε φυσικά στις ταινίες. Γιατί περισσότερο από τις ταινίες το έχουμε δει τους αστυνομικούς με ντόνατς στο χέρι. Κυρίως αυτή η εικόνα δεν είναι σε ένα γραφείο, αλλά είναι μέσα σε ένα περιπολικό, επειδή κάνουν την περιπολία τους. Πω. Αναφέρθηκα τώρα στα ντόνατς και μια λιγούρια αλήθεια είναι ότι με έπιασε. Έρχεται ο Απόν Καντάδα.

0: Ήδη εδώ μου ξελογιά στρα εδώ στο σφαίρα 102-2. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Ό,τι και να κάνετε συνέχεια να το κάνετε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Δεν φεύγει κανείς από γευμαντινό σφαίρα. Ελίνα Παπίλα Νικόλας Ράπτης σε λίγο κοντά μας. Φιλάκια άπειρα. Μουά.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον

0: 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, Αντραϊκής Κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Μ' ακούτε λίγο.
10: Okay.
11: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
12: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
13: Τι κάνετε?
14: Έτσι μιλάς στον αέρα.
13: Δεν μου ταιριάζει.
15: Γεια σας.
16: Καλησπέρα.
13: What's your name?
14: Α, καλά.
12: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
16: Wow.
14: Έκανε wow.
12: Με την Ελίνα Παπίλα.
13: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
12: Και τον Νικόλα Ράπτη.
14: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
12: 5 με 8.
13: Θα είμαστε παρέα.
12: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
14: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
13: Νιάου νιάου.
17: Πού είχα πάει?
13: Στο τρελοκομείο της πάει, αγάπη μου.
12: Κάθε απόγευμα στον σφαίρα 102.2 το ζούμε.
13: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το
14: πάγιο.
12: Το απογευματινό σφαίρα 102.2 ξεκινάει αμέσως τώρα.
13: Απογευματινό σφαίρα 102.2, Τετάρτη 22 του Ιούλη. Τι ωραία ημερομηνία είναι αυτή.
14: Ίδια με χθες μου φαίνεται.
13: Ότι 22 εβδόμου μου δεν είναι. Είναι ζυγός αριθμός.
14: Δεν μου λέει τίποτα.
13: Ναι,
14: με το που μπαίνουμε στον Ιούλιο δεν βλέπω ώρες, μέρες.
13: Χρόνια πολλά Μαγδαληνή. Χρόνια πολλά στο Μαγδαληνό, στη Μαρκέλα και στο Μάρκελο.
14: Α, καλά.
13: Γιατί? Εντάξει. Μαγδαληνή, πάρα πολύ ωραίο όνομα.
14: Μαρία, μου θυμίζει τη Μαρία τη Μαγδαληνή πόσα πέρασε. Έτσι νιώθω κι εγώ, σαν τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Με λιθοβολείτε καθημερινά.
13: Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου σήμερα.
14: Α, δεν γιορτάζει. Χρόνια μου πολλά.
13: Λοιπόν, χρόνια πολλά και σε σένα που κάτι άλλο γιορτάζει. Σήμερα χρόνια πολλά και σε σένα που γιορτάζει τα γενέθλιά σου. Σα είμαι το 1987, παιδιά. Είχαμε πρωτοφανή καύσωνα. Συνδυασμό υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, ο οποίος καύσωνας τότε έπληξε την Ελλάδα μέχρι 29 Ιουλίου. Από 22 μέχρι 29 Ιουλίου, θερμοκρασία σταθερά πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Σε 1.300 η επίσημη εκτίμηση των νεκρών τότε. 1.115 μόνο ήταν στην
14: τώρα
13: Αθήνα.
14: Τώρα φέτος στο Παρίσι τι έγινε μόνο αυτά, δεν είδες τι γινόταν.
13: 1.115 από τους 1.300 εννοώ μόνο, ναι. Εννοώ, κατάλαβες.
14: Και τώρα στο Παρίσι δεν είχαμε απώλειες.
13: Απίστευτο, παιδιά.
14: Χαμός, ναι.
13: Απίστευτο. Λοιπόν, σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Βίλεμ Νταφόε. του 55 και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Ελευθερίου.
14: Ο οποίος πρόσφατα νομίζω ότι τώρα βγήκε και η ταινία που κάνει τον, παίζει τον Ωνάση, ενσαρκώνει τον Ωνάση. Βασικά δεν αναφέρεται το όνομα Ωνάσης, αλλά νομίζω ότι αυτό αφήνει να εννοηθεί. Α, ότι, ναι, παίζει, ότι παίζει τον Ωνάση. Ναι, ναι, ναι.
13: Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Ελευθερίου. Μάλιστα. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2, είπε κανείς premium εμπειρία ακόμα και μετά το παγκόσμιο, γιατί το Novibet by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το υπόλοιπο του καλοκαιριού σου όπως του αξίζει. Ολοκλήρωσε λοιπόν την εγγραφή σου στη Novibet και μπες στο Novibet για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις, πιο πολλές πληροφορίες στο novibet.gr. Απογευματινό σφαίρα 102.2, παρέα εδώ μέχρι τις 8 το βράδυ. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

Καλησπέρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Θα μπορούσε να ήταν και δίλημα ζωή αυτό που μου στείλε τώρα εδώ πέρα ο Γιάννης και μου λέει: ρε Γρηγόρη, η άλλη η κοπέλα θέλει, λέει, 250 ευρώ για να βάψει την ύφη, την αδερφή μου. Εγώ με 250 ευρώ βάφω 4 δωμάτια και το χολ, λέει μαζί.
2: Ναι.
1: Ρε Γιάννη μου.
2: Το ίδιο είναι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
8: Τζοχάνα, για λέγε.

0: Γεώργια. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
3: Green.
2: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
5: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
6: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
5: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
6: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
5: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
6: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
10: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Επίπλων γραφείο από το 79, παρακαλώ. Εργονομικές λύσεις κάνουν τη διαφορά. Καλοκαιρινές εκτός έως 20%. Τώρα είναι η ώρα να χτυπήσεις. Προσαρμόζονται σε ύψος και εργονομικές λύσεις σε κάθε επαγγελματικό χώρο. Και αν θέλετε περισσότερα, δρομέας.gr.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

νιώσεις ως το τέρμα τους παλμούς και το προαίσθημα, πως τέτοια σχέση

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε, άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Στο... Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Oh. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: Έξι με 7, 8,
1: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Η Nikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend, πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
17: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
18: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
19: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
20: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
21: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
22: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
23: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: Είσαι ξυπνιός, γιατί και τα προκριματικά όλων των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών διοργανώσεων παίζουν στην Novibet. Ανακάλυψε το νέο feature των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από την δράση. Έτοιμα δελτία φτιαγμένα για σένα σε περιμένουν, απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις. Τόσο απλό. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, πώς λέγεται αυτός που σε ένα σούπερ μάρκετ προστατεύει και προσέχει όλα τα τυριά?
2: Security.
1: Όχι.
2: Πώς?
1: Σεκιουτηράς. Τι με το ζόρι, καλύτερα.
3: Όχι, καλέ.
1: Δεν ξέρω, να ξέρετε.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρίες.

0: και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Είσαι σε μια ηλικία που δεν μπορείς στο δράμα. Και το μόνο δράμα που θέλεις στη ζωή σου είναι να προσπαθείς να κλείσεις τη βαλίτσα σου επειδή πήρες μαζί σου 5 ζευγάρια παπούτσια για το τριήμερο. Αυτό το δράμα το δεχόμαστε εμείς στον Σφαίρα. Αν θέλεις λοιπόν και εσύ να, είσαι αυτά τα μόνο, να είναι αυτά τα μόνα σου προβλήματα, το Rotterdam και άλλοι 163 προορισμοί σε καλούν. Κλείσε λοιπόν το εισιτήριό σου στο aegean.com ή στο Aegean App.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Η αμήχανη στιγμή που γιορτάζει η γυναίκα σου και έρχεται ο κουμπάρος και λέει να τη χαιρόμαστε.
2: Κερατούκλι.
3: 6 με 10.
0: Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
11: να ερωτευτούμε.
10: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
12: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
16: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
15: Και όταν φεύγεις.
16: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Τζοχάνα, για λέει.

0: φύγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregostrom, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregostrom. Wake up new.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Τάπα τσούρο, κλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
10: Green.
9: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Αντώνιε, ξύπνα.
12: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα, γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
11: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
12: Πώς τολμά.
11: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
12: Αυτό είναι πρόκληση.
11: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
12: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
13: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και

Ματινό Σφαίρα 102-2.

0: Είπε κανείς premium εμπειρία ακόμα και μετά τον παγκόσμιο? Γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν και τώρα μπορείς να απολαύσεις το υπόλοιπο του καλοκαιριού σου όπως σου αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στη Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Χθες δεν σου είπα.
2: Τι έγινε?
1: Πέρασα από το γυμναστήριο που πήγαινα παλιά και δεν ήταν εκεί. Είχε μεταφερθεί και πήρα τηλέφωνο στο τηλέφωνο που είχα για να παραπονεθώ.
2: Σωστά.
1: Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκα ότι μεταφέρθηκε το γυμναστήριο?
2: Σωστά.
1: Και μου είπαν ότι μεταφέρθηκε από το 2008, έχει φύγει, λέει.
3: Ήμουν σίγουρη.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
11: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
13: Πλάς.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Σφαίρα Viber 6936 10122.

Θα σας αφήσω με ένα quote σήμερα. Μην περιμένεις τα καλοκαίρια. Δεν έρχονται πια. Στα καλοκαίρια πηγαίνεις εσύ. Κοίτα μονάχα τα χελιδόνια, πόσο κοπιάζουν να βρίσκονται πάντα εκεί. Το τελευταίο το κατάλαβα καλά.

0: Τα καλά.
1: Όπως μου έχει πει και ένας φίλος μου, άμα το σκεφτείς, είναι 80 καλοκαίρια η ζωή.
0: Αυτό ακριβώς. 80 καλοκαίρια. Και καλοκαίρι. Τα μισά μπορεί να τα έχω περάσει. Τα έχω περάσει.
1: Και κάτω από τα 100. Ούτε καν 100 καλοκαίρια.
0: Οπότε,
1: δεν
0: για ποιο λόγο είμαστε εμείς εδώ. 23 Ιουλίου, τι έχει.
1: 22.
0: 22, ναι.
1: Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 5. Φιλιά πολλά. Απογευματινό σφαίρα 102.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
4: Με την Bet365

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
3: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα, κορυφαία ποιότητα και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η πιστοποίηση AFQ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα στην εμπειρία του καφέ.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
7: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
8: Πώς τολμά?
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
8: Αυτό είναι πρόκληση.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, σφαίρα 102,2. Είστε καλά, μωρέ, ε, μου είστε καλά. Θέλω απλά να μου χαμογελάτε, ακόμη και αν χρειαστεί να το κάνετε επί τούτο επειδή το είπα εγώ. Γιατί ξέρεις, με το που το επιβάλλεις στον εαυτό σου, μετανιώθεις και λίγο έτσι κάπως. Και λες τώρα, τι γελάω τώρα σαν να είμαι χαζή. Όχι, δεν είσαι καθόλου χαζή, καθόλου χαζός. Να ξέρεις ότι αυτό είναι ίσως το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνεις στον εαυτό σου. Ναι, το, να το επιβάλλεις το χαμόγελο. Με το ζόρι θα γελάζω τώρα. Θέλω, δεν θέλω. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι και το σκεφτόμουν τώρα αυτές τις ημέρες. Θα σου πω τρόπους για να σε πιάνει γέλιο. Ρε, μη σου πω και σπαστικό γέλιο. Εντάξει, ξεκινάω όχι πολλά. Ο καπετάνιος είναι εδώ, Ρένια Κωστάκη είμαι εγώ. Εννοείται παρέα πάντα με Love and Rose. Στο πλευρό μου, στην επιδερμίδα μου, στο ζώμα μου, στα μαλλιά μου, παντού την αγαπώ. Την αγαπώ, ρε. Θέλω να πασαλεύω όλη την ώρα με τα προϊόντα της Love and Rose. Μ' αρέσουν πώς μυρίζουν, μ' αρέσουν όλα. Λοιπόν, πάμε να ευχηθώ καλή διασκέδαση και έχω και δωράρα επιταγή 100 ευρώ από το Five Fashion, το οποίο αγαπώ. Έβαλα σήμερα και τη φορεματάρα. Κάτσε να ανεβάσω μια φωτογραφία λίγο να με δεις. Όχι ότι σε ενδιαφέρει, αλλά λέμε τώρα. Άσε με ρε παιδάκι μου να νιώθω κι εγώ λίγο ωραία. Γιατί μου αρέσουν τα χρώματα. Μου αρέσουν έτσι αυτά τα άλλες φορές σεξ. Όταν έχει πολύ ζέστη δεν θέλω να είναι κολλημένα τα ρούχα πάνω. Όχι, θέλω φαρδιά. Φαρδιά λίγο έτσι να παίρνω αέρα. Κατάλαβες. Και ξέρεις τώρα τι, ποιο είναι το μυστικό στα φαρδιά τα ρούχα. Ότι ό,τι λιγότερο υπάρχει από κάτω, τόσο το καλύτερο. Ναι, δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες, καταλαβαίνεις και καταλαβαίνω. Πάμε λίγο να οργανωθούμε και επιστρέφω να σου πω τρόπους για να γελάει λίγο το χιλάκι σου.

Μεγάλη, μεγάλη αλήθεια τώρα. Να φεύγεις από κάπου πριν σε βαρεθούνε. Και να φεύγουν και οι άλλοι πριν τους βαρεθούμε, γιατί εμένα αυτό είναι το άντε εγώ πες φεύγω. Ο άλλος όμως φεύγει ή δρονιάστηκε εδώ πέρα και δεν λέει να κουνηθεί. Έχω επιστρέψει με το πώς να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας για να γελάμε περισσότερο μέσα στην ημέρα. Εντάξει, άκου, δεν είναι εύκολο πράγμα. Και από την άλλη, μην περιμένεις να λυθούν όλα για να γελάσει το χιλάκι σου. Γέλα λίγο σήμερα για να έχεις περισσότερη δύναμη να λύσεις όσα σε περιμένουν αύριο. Γιατί ξέρεις, το είπα σε έναν πολύ δικό μου άνθρωπο. Του λέω να σου πω, έχω να σε δω να γελάσεις πάρα πολύ καιρό. Τι συνέβη, μου λέει εσύ Ράνια αυτό, αυτό, αυτό. Και αυτό. Του λέω εσύ, δεν θα τελειώσουν ποτέ τα προβλήματα. Δηλαδή, για να γελάσεις πρέπει να τα λύσουμε όλα και μετά να μου πούμε ότι γελάμε. Άκου. 10 λεπτά κάθε μέρα. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες ταινίες, κωμωδίες που είναι οι αγαπημένες σου. Εμένα, ας πούμε, ρε παιδιά, πραγματικά ο Ζήκος, ας πούμε, με κάνει και γελάω πάρα πολύ. Θα μου πεις τώρα, ναι. Υπάρχουν όμως και σειρές πιο πρόσφατες. Εντάξει, δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία να προτείνω σειρές, γιατί ο καθένας τώρα με βάζει το γούστο του. Κάτι το οποίο θέλω επίσης να σου πω εμένα προσωπικά που με κάνει και γελάω. Βάζω αγαπημένη λίστα που έχω φτιάξει με τύπου 80's τραγούδια, αλλά εννοώ 80's από είναι φάση το αγόρι, είναι φάση το παιδί, μέχρι μακαρένα και γενικά οτιδήποτε είναι λίγο σε πιο χορευτικό. Καλά, δεν το συζητώ με τη Μαντόνα, χορευτικά εκεί περπαραγωγές, χορογραφίες μαγικές, και κάνω ό,τι πιο δηλαδή όλες τις χαζοκινήσεις, και το λέω γιατί δηλαδή αυτές που λες τώρα δεν είναι καλά το κορίτσι, κάτι συμβαίνει, κάτι έχει, νομίζω τόσο ότι δεν με βλέπει κανείς, αλλά ξέρεις, κάπου σε κάποιο καθρέφτη μπροστά έχω πάρει θέση, δηλαδή μην νομίζω ότι δεν βλέπω, βλέπω και γελάω μόνο με τον εαυτό μου. Δηλαδή, κάνω ας πούμε τον Καραγκιόζη εγώ και γελάω με τον εαυτό μου. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Όπως επίσης και στο αυτοκίνητο πολλές φορές, ενώ ξέρω ότι μπορεί να με βλέπουν, τραγουδάω δυνατά, σαν να μην με νοιάζει. Ενώ ξέρω ότι με βλέπουν και λέω εντάξει, κοίτα, θα με δουν έτσι πόσο αστεία είμαι και γελία, γιατί γίνομαι γελία γραφική. Το πολύ πολύ να γελάσουν και άλλοι με μένα. Και δεν κατάλαβα γιατί να μην γελάνε οι άλλοι με εμάς. Επίσης θέλω να σου πω ότι όταν κάθομαι με τη γάτα μου, γενικά με τα κατοικίδια και τα ζωάκια, σου προκαλούν πάρα πολύ. Είναι άλλο γέλιο αυτό όμως. Είναι γέλιο με αγάπη μαζί. Κάτι εκφράσεις που μπορεί να παίρνουν τα μούτρα τους, δηλαδή οι κινήσεις που κάνουν όταν ασχολείσαι μαζί τους, είναι και αυτό μαγικό. Επίσης, μη γελάσεις τώρα, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα λουλούδια και επειδή δεν μου φέρουν συχνά λουλούδια, δηλαδή έχουν κουραστεί μάλλον οι δικοί μου οι άνθρωποι να μου παίρνουν συνέχεια λουλούδια και γλάστρες και... πάω και αγοράζω λουλούδια για τον εαυτό μου μόνη μου. Ναι, ναι, ναι. Τις προάλλες είχα πάει και είχα γράψει και μια κάρτα, η οποία ήταν κάρτα προς τον εαυτό μου. Μη γελάζε παιδάκι μου. Εμένα αυτά τα πράγματα ξέρεις πόσο μου φτιάχνουν τη διάθεση και πόσο δεν ξέρω τι έχουμε πάθει και είμαστε λίγο της υπερβολής. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Ναι, δεν ξέρω γιατί το κάνουμε αυτό στον εαυτό μας. Θέλω λίγο ρε παιδάκι μου, πώς να το πω τώρα, να μην παίρνουμε κάθε μικρό λάθος τόσο σοβαρά. Κάποιες φορές ίσως αξίζει να πούμε «ΟΚ, συνέβη και τι έγινε, πάμε παρακάτω και τελείωσε το θέμα». Δηλαδή αυτή η αυτοτιμωρία και όλο αυτό το αυτομαστίγωμα που λέω εγώ, σε παρακαλώ να απολαμβάνεις όσα πραγματικά σε γεμίζουν. Εντάξει, τελειώσαμε. Δεν θα σε ζαλίσω άλλο. Σε λίγο θα έρθω να σου πω ζώδια για αύριο, να δώσω δώρο. Όχι, να το ξεκινήσω τώρα το δώρο. Ναι, δώρο, επιταγή αξίας 100 ευρώ από το Five Fashion. Τόση ώρα στα... σου λέγα τα δικά μου για να πω το καλύτερο, το καλύτερο το κράτησε για το τέλος. Στέλνεις μήνυμα στο Viber, γράφεις Five Fashion, ακολουθεί το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6936 10102.
5fashion.gr, μπες να δεις τι ρουχάρες έχει. Μπες να δεις, σε παρακαλώ, τι ωραία ρούχα έχει το 5fashion, το αγαπημένο μου online store.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη Vistabet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Αυτή η αγαπημένη μου τεταρτσούλα που ουσιαστικά διώχνει την υπόλοιπη εβδομαδούλα και κάνει τις επόμενες ημέρες ενώ που έρχονται να είναι λίγο πιο ανώδυνες, γιατί ξέρεις ότι είναι το Σαββατοκύριακο, μπορεί να πλησιάζουν και οι διακοπούλες, δεν ξέρω τώρα, δεν τζιγκλάω τώρα, γιατί είπαμε υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν θα κάνει διακοπές. Γιατί δεν έχει άδεια, γιατί δεν έχει χρήματα, γιατί δεν έχει που να πάει, γιατί δεν έχει παρέα, γιατί για χίλιους δυο λόγους. Δεν θα εξετάσουμε τους λόγους. Εντάξει, θα αποδεχτούμε αυτό το οποίο συμβαίνει σαν μία προστασία. Κάποιος ξέρει καλύτερα από εμάς. Άκου τι σου λέω. Είναι σαν ένα, αυτό το οποίο συζητούσα με έναν φίλο πριν λίγες ώρες σήμερα, ο οποίος βίωσε έτσι κάτι λίγο δυσάρεστο επαγγελματικά και ήταν στεναχωρημένος. Κάποια στιγμή τέλος πάντων προσπαθούσα να του φτιάξω τη διάθεση. Με παίρνει τηλέφωνο λίγο πριν ξεκινήσω την εκπομπή, μου λέει: Ρανιά, κάθισα και το σκέφτηκα. Είχα, μου λέει, επιφώτιση. Του λέω: Τι ακριβώς σκέφτηκες? Τι δηλαδή επιφώτιση σου ήρθε? Ότι αυτό που έγινε, έγινε γιατί κάποιος με προστατεύει. Λέω: Αναγιά σου, ξέρεις πόσο χάρηκα? Γιατί πραγματικά θέλω να το σκέφτεστε αυτό, να το έχετε στο μυαλό σας. Οτιδήποτε συμβαίνει, συμβαίνει για κάποιο λόγο, για καλό λόγο. Αν λοιπόν συμβεί κάτι και εγώ θυμώσω και τα βάλω με όλα τον ντουνιά και αρχίζω και μιλάω άσχημα, κατηγορώ αυτό, δεν θα μου κάνει καλό αυτό. Και εκεί ουσιαστικά είναι που αποδεικνύεται και η παιδεία και ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου. Δέξου, δεν σου είπα να λειτουργήσεις παθητικά και ότι σου πούνε να πεις ναι, okay. Είναι προστασία αυτό που συμβαίνει και να μην αντιδράσεις. Προς Θεού, με αξιοπρέπεια θα το προσεγγίσεις, γιατί δείχνεις ότι σέβεσαι τον εαυτό σου. Αλλά στο τέλος της ημέρας θα θρηνήσεις, εννοείται, θα πάρεις το χρόνο σου. Αλλά εγώ σε πάω λίγο στην επόμενη μέρα, αν δεν γίνει στο τέλος της ίδιας ημέρας. Στην επόμενη μέρα που μπορεί να είναι και αρκετές μέρες αυτή η μέρα, να μεσολαβήσουν εννοώ. Ότι για κάποιο λόγο γίνονται όλα και ό,τι είναι να γίνει από εδώ και πέρα θα είναι για καλός. Σήμερα, αύριο, μην προσπαθείς να πάρεις σημαντικές αποφάσεις. Εντάξει, θα στα πω και πιο αναλυτικά μετά. Αν είσαι λοιπόν καρκίνος, σκορπιός και ψάρι, να ξέρετε ότι όχι ακόμα. Έρχεται το καλό, αλλά όχι σήμερα, αύριο. Θα σου πω εγώ. Δηλαδή, απέφυγε τις βιαστικές αποφάσεις. Και θέλω λίγο να εξετάσεις περισσότερο όλες τις λεπτομέρειες πριν δεσμευτείς οριστικά. Αναλυτικά θα στα πω σε λίγο. Μείνε εδώ μαζί μου.

0: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
1: Παναγία, πού κοιμούνται οι ντομάτες?
2: Πού κοιμούνται? Στο μανάβι.
1: Όχι. Πού? Στα ντομάτια τους. Είμαι πολύ καλός.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Καθρέφτης. Το θέλω είναι η πιο εύκολη λέξη. Η πράξη είναι το ακριβό νόμισμα. Θέλεις να γίνεις αυτό που ονειρεύεσαι? Ωραία, τότε μην το λες. Δείξ' το. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
0: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σιγά την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Τζοχάνα, για λέει.

0: Γεωργία. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Ω, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
6: Hey. Εσένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102,2.

να επιστρέψω εδώ παρεούλα. Δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά, Ράνια Κωστάκη. Και εννοείται ότι όσο αντέχετε, αντέχω κι εγώ. Και επειδή έχει πάρα πολύ ζέστη, καταλαβαίνω ότι το πράγμα δεν είναι και τόσο εύκολο. Άκου όμως τι ήρθα

πάμε εκεί, που θα πάμε, που θα μείνουμε, με τι θα πάμε. Ζήτα λεπτομέρειες, σε παρακαλώ. Γιατί μπορεί να μην είναι για κάτι τόσο απλό, μπορεί να είναι για κάτι το οποίο συζητάτε επαγγελματικά ή προσωπικά. Σου λέει ο άλλος, ναι, θέλω να είμαστε μαζί. Πώς θα είμαστε μαζί? Θα είμαστε μαζί μόνο όταν είμαστε εγώ και εσύ, ή θα είμαστε μαζί και θα βγαίνουμε, θα πιανόμαστε χέρι-χέρι έξω στον κόσμο, λέω εγώ τώρα. Άρα κάνεις λίγο κάποιες. Μην τραπείς, μην πεις τώρα μην το κάνω αυτό, με παρεξηγήσει ο άλλος. Όχι, γιατί μετά, γιατί θα αυξηθεί μετά πάρα πολύ η ευαισθησία σου. Εντάξει. Και θα κάνει, θα συμπεριφέρει το άλλος λίγο περίεργα. Και μετά είσαι θα είσαι να πέσεις να πεθάνεις. Δεν θέλω τώρα, σε παρακαλώ. Και μετά να φτάσεις σε ένα σημείο να είσαι δύσπιστος με τους υπόλοιπους ανθρώπους, να την πληρώσουν άλλοι. Εντάξει. Είναι σημαντικό να μην παρασυρώμαστε από αρνητικές σκέψεις ή υπερβολικές υποψίες. Να δίνουμε χώρο στο διάλογο πριν καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Αλλά θέλω να επισημάνω αυτό που λέω πολύ, πολλές φορές. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Γι' αυτό λοιπόν, πριν προχωρήσετε σε κάτι το οποίο μπορεί να σας κάνει να δεσμευτείτε λίγο πιο οριστικά, θέλω να εξετάσετε όλες τις λεπτομέρειες. Εντάξει, κατανοητό. Και αυτό να ξέρεις ισχύει περισσότερο για τους καρκίνους, τους σκορπιούς και τους ιχθείς. Είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή για να προχωρήσουμε σε επαγγελματικές επιδιώξεις ή να τακτοποιήσουμε υποθέσεις που σχετίζονται με σπουδές, με ταξίδια, με σημαντικές συμφωνίες, αλλά να εξετάσουμε, είπαμε, όλες τις λεπτομέρειες. Αυτά τα ωραία για αύριο 24 του μήνα. Όσον αφορά τώρα τη δική μας συνέχεια εδώ ραδιοφωνικά, για ποιον χτυπάει η καμπάνα, είπα, τα ζώδια του νερού θέλουν λίγη περισσότερη προσοχή. Όλοι οι υπόλοιποι γενικά να είμαστε προσεκτικοί, γιατί είναι διάστημα αλλαγών. Οτιδήποτε δεν αξίζει θα φύγει. Και άμα κάτι τώρα εσύ πιστεύεις ότι αξίζει αλλά σου φεύγει ή σε διώχνουν από αυτό, δεν ήταν για σένα. Ακόμη και αν εσύ πιστεύεις ότι ήταν για σένα, δεν ήταν, σου λέω, για σένα. Έλα πάμε τώρα να σου πω το ναι. Βρε και όχι, εγώ να σου πω. Εσύ μην πτωείσαι. Προχώρα μπροστά.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: Έξι με 7,
4: 8, 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Αρχίζει.
9: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Μητέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
15: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
16: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
19: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
20: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

Σφαίρα, μωρέ, σφαίρα, 102,2 σφαίρα. Σήμερα αν με έβλεπε. Αν με έβλεπε πώς ήμουνα, έβγαινα από το αυτοκίνητο γιατί είχα να κάνω κάτι δουλειές για να πάω με τη ζέστη αυτή. Όχι σφαίρα, εξαφανιζόμουνα. Δηλαδή, σαν διακτηνιζόμουνα από το αυτοκίνητο μέσα στο μαγαζί που είχε πάλι, ξέρεις, εννοώ δροσιά, και ξανά πίσω στο αυτοκίνητο. 2-3 φορές το άφησα με τη μηχανή ανοιχτή, δεν την πάλευα, παιδιά. Δηλαδή ήταν το χειρότερό μου σήμερα, γιατί είχα και κάτι δουλειά στο κέντρο της Αθήνας. Λέω, εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή σήμερα βρήκαν όλοι. Τέλος πάντων, όλα καλά, όλα ωραία, δεν θέλω να γκρινιάζω. Θα τελειώσει αυτό την Παρασκευή κάτι. Πήρα ταυτάκι μου για βροχούλες όλη την Ελλάδα. Ισχύει αυτό? Θα έχουμε βροχή την Παρασκευή. Την Παρασκευή θα είμαι στο Λουτράκι, παρεπιπτόντως, και το Σάββατο θα είμαι στην Κύθνο. Δεν ξέρω αν έχετε σκοπό γενικά να φύγετε εκτός που θα είστε. Το Λουτράκι, εντάξει, κοντά στην Αθήνα. Και την Κυριακή εννοείται στο διακοπτό, στον κουρσάρο μας. Εντάξει, τα λέω για να είμαστε έτσι. Θα έχει πάρα πολύ ζέστη την Παρασκευή πάλι. Τώρα περίμενε λίγο, όχι, μισό λεπτό. Ναι, θα έχει ζέστη. Όχι, δεν θα έχει ζέστη. Παρασκευή 20, κοιτούσα το σήμερα. Λοιπόν, την Παρασκευή, τι λέει καλέ, 28 κιόλας, ούτε καν 30. Μετά θα έχει ξανά 36, 38, Κυριακή, όχι, εντάξει, Κυριακή θα είναι 30, Δευτέρα 36 βαθμούς. Μάλιστα, άρα, για να το πάμε λίγο σωστά, μέχρι σήμερα το βράδυ ο καύσωνας, αύριο πέφτει, Παρασκευή πέφτει ακόμη περισσότερο, βρέχει λέει και παντού. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι γίνεται. Γιατί τώρα με πήραν κάτι φίλοι μου από την Θεσσαλονίκη και μου λένε θα βρέχει την Παρασκευή, που είναι να κάνουν κάτι εκεί πέρα και στην Κατερίνη και στην Καβάλα. Βλέπω τώρα εδώ για Αθήνα βροχή, μάλιστα. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δροσιστούμε. Αυτό εγώ θα κρατήσω. Δεν πιστεύω να έχουμε τίποτα πρόοπτα και ενώ ακραία φαινόμενα. Α, θα μου πεις τώρα ακραίο μετά τον καύσωνα. Δεν έχει διψάσει όλη η πλάση. Δεν είναι καλό να ξεδιψάσει. Οπότε τη βροχή να τη δείτε σαν κάτι καλό και όχι σαν κάτι κακό, σας παρακαλώ πολύ. Μία μερούλα θα είναι και αυτό θα είναι βάλσαμο για όλους μας. Αυτά τα ωραία. Βάλσαμο και οι κρέμες της Lavie & Rose, αν μη τι άλλο, για την επιδερμίδα, ξέρεις, όταν βάζω λίγο πάνω, είτε στο πρόσωπο, είτε στο σώμα, τη ρουφάει, ρε παιδάκι μου, όλη την κρέμα. Και λέω, πω πω, τι ωραία αίσθηση είναι αυτή. Και άμα βάλεις τις κρεμούλες πριν κοιμηθείς και σηκωθείς το πρωί, αυτό είναι ακόμη καλύτερο. lavieandrose.com.gr. Μπαίνεις εκεί, κάνεις και την εγγραφή για να είσαι συνδεδεμένη, συνδεδεμένος, και όλα τέλεια, όλα μαγικά. Τρέχει ο διαγωνισμός μας για το Five Fashion, το online shop, το αγαπημένο online shop, που εσύ μου στέλνεις μήνυμα στο Viber, γράφεις Five Fashion, το 5 δηλαδή, Five Fashion, αφήνεις και ένα όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 6936101022 για να διεκδικήσεις μια δωρεοπιταγή αξίας 100 ευρώ από το Five Fashion. Απλά ωραιότατα. Μην έχεις κανένα άγχος. Όλα θα γίνουν μαγικά. Και αν δεν κερδίσεις σήμερα, έχω και αύριο, έχω και μεθαύριο. Και τώρα έχω μια Αρία Ελληνίδου με ένα τραγούδι που κατάλαβα ότι το ξεχωρίσατε ήδη από την παρέα που κάναμε μαζί της. Κάφτρα, από τη Αρία Ελληνίδου, διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube.

διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Χρόνια πολλά στην Βουλγαρία. Σαν σήμερα 1817 η Βαλτιμόρη γίνεται η πρώτη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών της οποίας οι δρόμοι φωταγωγούνται και το 1867 περνά το πρώτο πλοίο από τη διόρυγα του Σουέζ.
2: Ό,τι λες έχει σεξουαλικό υπονόμενο.
1: Στο μυαλό του δικό σου, Γιώργο.
2: Βαλτιμόρη, διόρυγα του Σουέζ.
1: Γιώργο μου, περνάς καλά εκεί γενικά.
2: Πολύ μόνος.
1: Μήπως νιώθεις λίγο μόνος. Το 1904 κάνει πρεμιέρα στη Σκάλα του Μιλάνου η όπερα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Κοίτα εδώ τώρα.
2: Να το πάλι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
4: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
5: Και νιώθω Vistabet.
4: Και καλή διασκέδαση.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
12: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάν. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον

0: 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Αρχίζει!
7: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
12: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
14: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
15: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
16: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη Vistabet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: κανένα.
1: Παρεούλα, εδώ, Σφαίρα 102,2. Σήμερα το πρωί, παιδιά, που ήμουνα λίγο μετά το δαχτυλίδι, είχε κίνηση, τέλος πάντων, ήμασταν ακινητοποιημένοι. Πέφτει το μάτι μου πάνω σε μια στάση, ενώ στάση λεωφορείων, και εκεί μέσα στον πανικό, ενώ με την κίνηση, διάβασα το πιο σωστό πράγμα από τον αγαπημένο μου καθρέφτη. Δεν έγινε τυχαία bestseller ο καθρέφτης στο βιβλίο του Χάρη Πολίτη από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Λοιπόν, είμαστε μόνιμα σε μία ηχορύπανση, σε ένα διαρκή θόρυβο, με πάρα πολλές γνώμες, ειδοποιήσεις. Πόσο συχνά μένουμε μόνοι, ρε παιδιά, με τις δικές μας σκέψεις, Επειδή ακριβώς λοιπόν ζούμε σε αυτή τη μόνιμη χορύπανση και πολλές φορές από ανούσιο περιεχόμενο, η υπερπληροφόρηση δεν είναι γνώση. Αν δεν αποσύρεις εσύ τον εαυτό σου από το θόρυβο, δεν θα έχεις ποτέ πραγματική σκέψη δική σου. Εντάξει. Δηλαδή, και όχι τίποτα άλλο, έχει και τόσο θόρυβο και τόση βαβούρα και κίνηση, σου λέω και διαβάζω και αυτό και λέω, ωραία, τελείωνε. Ράνια, έτσι όπως είσαι, αντί να πας ευθεία την Κηφισίας, στρίψε δεξιά σε ένα στενάκι όπου βρεις, άλλαξε τον προορισμό, δεν έγινε και κάτι, και ξέρεις που κατέληξα. Τι θες να σου πω τώρα. Στην παλιά μου γειτονιά, λίγο πιο πάνω στα Μελίσια, που εκεί πέρα είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό καφενεδάκι που έχει δροσιά. Τι να σου πω τώρα, ψέματα. Πήγα εκεί και τι έκανα, ήπια μία λεμονάδα. Ήπια μία παγωμένη λεμονάδα. Εντάξει, ζέστη έκανα ακόμα, αλλά άφησα το κινητό μέσα στο αυτοκίνητο. 10 λεπτά κράτησε αυτό. Δεν καταλαβαίνεις τι ωραίο ήταν αυτό το οποίο έζησα. Αλλά έπρεπε να πέσω πάνω στα λόγια του καθρέφτη, του Χάρη Πολίτη, που τα είδα στη στάση. Να προσέχετε τη στάση, γράφουν πολύ ωραία πράγματα. Το καλύτερο βέβαια είναι να πάρετε τον καθρέφτη από κάποιο βιβλιοπωλείο, γιατί αυτό είναι που αξίζει πραγματικά, να το διαβάσεις και να έρθεις λίγο στα ίσια σου. Έχουμε χρόνο, έχουμε μια ολόκληρη ώρα με τραγούδια της παρέας. Μην ανησυχείς καθόλου, δεν θα σε ζαλίσω άλλο, και θα σε συναντήσω εκεί γύρω στις 11.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Breaking news. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι. Μόλις ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών με είδηση ότι αν χρησιμοποιήσουμε καταφύγια,
2: ναι,
1: σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όσοι τα χρησιμοποιήσουν θα πληρώσουν έρφια.
3: Καταπληκτικό.
1: Πολύ καλό.
3: Γελάς και μόνος σου.
0: 6 με
4: 8,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
7: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
6: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
8: Και νιώθω.
0: Vistabet.
6: Και καλή διασκέδαση.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σύγκρατη το μισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Καθρέφτης. Αξίζεις το καλύτερο. Όχι επειδή κάποιος πρέπει να στο δώσει, αλλά επειδή μπορείς να το δημιουργήσεις. Η αξία δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
16: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
17: Green.
16: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

Αυτό ήταν για σήμερα, Τεταρτούλα, Τετάρτη 22 του μήνα, αύριο 23. Είπαμε σήμερα τι θα προσέξουμε. Βασικά πιο πολύ αύριο θα προσέξουμε. Θα προσέξουμε αυτή τη σελήνη που παραμένει στο Σκορπιό. Και τι μας λέει αυτή? Να εστιάσουμε σε σημαντικές υποχρεώσεις, να διαχειριστούμε απαιτητικά θέματα και να ολοκληρώσουμε υποθέσεις που χρειάζονται επιμονή. Παράλληλα, λέει, όμως μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία μας απέναντι στις συμπεριφορές των άλλων και να μας κάνει πιο δυσπιστούς. Είναι σημαντικό, λέει, να μην παρασυρώμαστε από αρνητικές σκέψεις ή υπερβολικές υποψίες και να δίνουμε χώρο στο διάλογο πριν καταλήξουμε σε συμπεράπιστους. Είναι σημαντικό, λέει, να μην παρασυρώμαστε από αρνητικές σκέψεις ή υπερβολικές υποψίες και να δίνουμε χώρο στο διάλογο πριν καταλήξουμε σε συμπεράπιστους.

Δεν σκεφτήκαμε τώρα. Αχ, να είστε καλά. Αυτό το αχ είχε και λίγο ποχασμουριτό, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Ζητώ συγγνώμη γιατί σήμερα έχω ξυπνήσει από πάρα πολύ νωρίς και γενικά ήμουνα μέσα στην τρέλα της Αθήνας από πάρα πολύ νωρίς. Δεν πάει ο νου σας με τη ζέστη σήμερα τι έπαθα. Λοιπόν, αύριο να είμαστε καλά. Είπαμε θα πέσει θερμοκρασία αύριο και την Παρασκευή ακόμη περισσότερο. Ξανά ζέστη πολύ θα έχουμε την Δευτέρα. Φιλάκια πολλά από τη Ράνια Κωστάκη, αυτή ήμουν εγώ. Το νου σας, Love and Rose εννοείται, πάντα και παντού. Και στον ύπνο και στον ξύπνιο και όλη την ημέρα πασαλίβω με τα προϊόντα της Love and Rose. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
6: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102-2.
8: 11 με 12.

0: εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
2: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
1: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
3: Και νιώθω. Vistabet.
1: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς.

0: 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Σφαίρα 102,2. Η μουσική σου.

0: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
1: Παρέα στον Σφαίρα με

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Σφαίρα 102.2, ο σταθμός σου.

στον 2,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.